0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
5: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Στη τελική ευθεία η επεξεργασία των παροχών που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ περιλαμβάνουν πακέτο μέτρων στήριξης ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για φέτος και του χρόνου, ενώ περίπου 250 εκατομμύρια αφορούν ενισχύσεις που έχουν ήδη νομοθετηθεί. Συγκεκριμένα ως τις 25 Σεπτεμβρίου θα γίνει η πρώτη πληρωμή ενοικίου σε 50.000 υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που εργάζονται εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, ενώ στο τέλος Νοεμβρίου άλλοι 887.000 ενοικιαστές θα λάβουν την ετήσια επιστροφή ενός ενοικίου. Το ίδιο διάστημα θα δοθεί και η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους, που ενδεχομένως θα αυξηθεί ακόμη και από φέτος στα 400 ευρώ αναδικαιούχο. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη, κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων, αποκέντρωση 5 υπουργείων, κατάργηση τέλους επιτιδεύματος και πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σχέδιο διακυβέρνησης της Ελλάς που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντας την τελευταία επταετία μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε εκτενή αναφορά

0: Το ασταθές διεθνές περιβάλλον, ενώ προειδοποίησε ότι η τουρκική προκλητικότητα αναβαθμίζεται ανησυχητικά, σημειώνοντας ότι η χώρα μας οφείλει να θωρακίσει την ασφαλειά της, να υπερασπιστεί αποφασιστικά τα κυριαρχικά της δικαιώματα, αλλά και την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Όσο και αν προσπαθεί να επανασυστηθεί ως κάτι νέο, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλαχτο, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για κάλπικες υποσχέσεις χωρίς καμία κοστολόγηση και πατριωτικούς φόρους οι οποίοι ξυπνούν τις πιο άσχημες μνήμες, ειδικά στη μεσαία τάξη. Με ένα βίντεο με ιστορικές στιγμές του Πασόκ και όχι μόνο, επέλεξε ο Χάρης Δούκας να τιμήσει την 22η επέτειο από την ίδρυση του κινήματος. Η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη σε εκείνους που δεν συμβιβάστηκαν, σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία και την ισότητα, σε εκείνους που έκαναν ανένδοτο για τη δημοκρατία, αναφέρει ο κύριος Δούκας και καταλήγει. Στις 3 του Σεπτέμβρη του 1974 ένας άνθρωπος της έδωσε φωνή και η Ελλάδα άλλαξε, και οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο είναι αυτοί που τελικά τον αλλάζουν. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο μέτωπο της κρυσταλλοπηγής Πρεσπών Φλόρινας, ενώ εκδόθηκε μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους του που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Συνολικά 23 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα 2 άνδρες ηλικίας 53 και 45 ετών για την πυρκαγιά στον Μύτικα Θιβών, η οποία ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιά σήμερα σε Κυκλάδες, Αττική και Εύβοια. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 3 συλληφθέντες για την υπόθεση της Κυψέλης. Η απόφαση ανακρίτριας και η εισαγγελέα αφορούσε τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού για το βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμεναν. Σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Δεν θα δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε μετά την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Επανέλαβε ότι η διαφορά μας με την Τουρκία είναι μία, η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, ο Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει ζήτημα ενημέρωσης και αδειοδότησης. Εν τω μεταξύ, ο Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν προχώρησε σε προκλητικές δηλώσεις, καλώντας την Ελλάδα να αλλάξει πορεία από αυτό το λάθος μονοπάτι, όπως είπε, και να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Τουρκικά αεροσκάφη και ντρόουν προχώρησαν χθες 11 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Οι ενόπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αντιμετωπίζουν επίθεση του Ιράν με πυράβλους και μη επανδρομένα εναέρια οχήματα, μετά τις ανταλλαγές πυρών των τελευταίων ημερών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ισλαμική Δημοκρατία. Οι εχθροπραξίες αναζωπυρώθηκαν την Κυριακή στη Μέση Ανατολή. Στους βομβαρδισμούς την Τρίτη και την Τετάρτη σκοτώθηκαν 19 άνθρωποι στο Ιράν, ανάμεσα τους 4 που βρίσκονταν σε γαμήλια τελετή, σύμφωνα με τις Ιρανικές Αρχές. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων πρότεινε να μετονομαστούν σε στενά Τραμπ τα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς τον επέκρινε έντονα. «Είστε ο πρόεδρος, όχι ένας τρελός βασιλιάς, φερθείτε ανάλογα», είπε με αιχμηρό τόνο ο Αμερικανός γερουσιαστής. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο, με τον Μπρεντ χθες να ξεπερνά τα 95 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήθελε να πραγματοποιήσει μία σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, όταν θα είναι έτοιμοι να συνάψουν μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Την ίδια ώρα, ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους προειδοποίησε πως η στρατιωτική επικράτηση της Ρωσίας στην Ουκρανία θα ενθάρρυνε τους αυταρχικούς ηγέτες παγκοσμίως. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πρόεδρος της Ρωσίας είναι ο μόνος που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο αν το ήθελε. Αντιθέτως, είπε ο Πιστόριους, διεξάγει έναν υβριδικό πόλεμο εναντίον ευρωπαϊκών χωρών, πρωτίστως εναντίον της Γερμανίας. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν από νέα ρωσική αεροπορική επίθεση τη νύχτα στην Οδυσσό, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης. Στην υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα, δύο Παλαιστίνοι ηλικίας 16 και 19 ετών έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση Ισραηλινών επίκων και στρατιωτικών δυνάμεων στο χωριό Αλ-Μουγκάιγερ, κοντά στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας και τοπικούς αξιωματούχους. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι, ανάμεσα τους τρεις αστυνομικοί, τραυματίστηκαν από πυρά στο κέντρο της Μινεάπολης, ενώ ο ύποπτος βρέθηκε επίσης νεκρός, ανακοίνωσε η αστυνομία. Η Αλγερία θα μεταμορφώσει στρατόνα στην έρημο Τανζρούφτ, από τους πιο αφιλόξενους τόπους στον πλανήτη, σε φυλακή υψίστης ασφαλείας προορισμένη για διακινητές ναρκωτικών, ανακοίνωσε η Προεδρία της χώρας. Δύο ισχυροί κυκλώνες και τροπική καταιγίδα που ενισχύεται εντοπίζονται στον Ειρηνικό ωκεανό, τα νερά του οποίου θερμαίνονται εξαιτίας του φαινομένου Ελνίνιο που φέτος αναμένεται να έχει ιστορική ένταση. Οι κυκλώνες Λόουελ και Καρίνα, αμφότεροι κατηγορίας 4, αναμένεται να συνεχίσουν να κινούνται σε μεγάλη απόσταση από τις ακτές της Χαβάης, σύμφωνα με το Αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων και Τυφώνων. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30.
1: Αθήνα 984.

άλλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε λέει το παρατράγουδο στα ωρεάσματα και επιτέλους κασμός οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής θα παίζουμε σε αυτό το θείασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάσαν. Αλλάξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια κρατούν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες.

άρρωση τσούλα ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλέγωνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξέναρα κι αλότρια στο κραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Το Νοέμβριο των 300 ευρώ σε συνταξίουχους που από φέτος μπορεί να φτάσει τα 400 ευρώ. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη, κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων και πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σχέδιο διακυβέρνησης της Ελλάς που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος, σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο μέτωπο της κρυσταλλοπηγής Πρεσπών Φλόρινας. Μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Προφυλακίστε εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Κυψέλης. Σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος του 15χρονου κοριτσιού. Οι ενόπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι αντιμετωπίζουν επίθεση του Ιράν με πυράβλους και μη επανδρομένα εναέρια οχήματα. Δύο νεκροί και αρκετοί τραυματίες, ανάμεσα τους τρεις αστυνομικοί από πυρά στο κέντρο της Μινεάπολης, νεκρός και ο ύποπτος, σύμφωνα με την αστυνομία της Αμερικανικής πόλης. Έθριος καιρός στην Αττική με τη θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο στις 8.
3: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 8 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Κλειδώνει η κυβέρνηση το πακέτο των παροχών που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Περιλαμβάνει μέτρα στήριξης ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για φέτος και του χρόνου, ενώ περίπου 250 εκατομμύρια αφορούν ενισχύσεις που ήδη έχουν νομοθετηθεί. Συγκεκριμένα ως τις 25 Σεπτεμβρίου θα γίνει

η πρώτη πληρωμή ενοικίου σε 50.000 υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που εργάζονται εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, ενώ στο τέλος Νοεμβρίου άλλοι 887.000 ενοικιαστές θα λάβουν την ετήσια επιστροφή ενός ενοικίου. Το ίδιο διάστημα θα δοθεί και η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους, που ενδεχομένως θα αυξηθεί ακόμη και από φέτος στα 400 ευρώ αναδικαιούχο. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη, κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων, κατάργηση τέλους επιτιδεύματος και πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σχέδιο διακυβέρνησης της Ελλάς που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντας την τελευταία επταετία μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Χάσαμε το λογαριασμό. Μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμυρίων σχολιάζουν κύκλοι του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, επισημένοντας πως τα μέτρα που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών και παραπέμπουν ευθέως στις περιπέτειες της δικής του περίοδου. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Παύλος Μαρινάκης, που χαρακτήρισε τον κύριο Τσίπρα ίδιο και απαράλλαχτο. Οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ποιος έχει το πρόγραμμα και τα στελέχη για μια άλλη πολιτική και ποιος ψαρεύει στα θολά νερά χωρίς πηξίδα, σημειώνει το Πασόκ. Με ένα βίντεο με ιστορικές στιγμές του Πασόκ και όχι μόνο, επέλεξε ο Χάρης Δούκας να τιμήσει τη σημερινή 52η επέτειο από την ίδρυση του κινήματος. Η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη σε εκείνους που δεν συμβιβάστηκαν, σε εκείνους που έκαναν ανένδοτο για τη δημοκρατία, αναφέρει ο κύριος Δούκας και καταλήγει. Στις 3 Σεπτέμβρη του 1974 ένας άνθρωπος της έδωσε φωνή και η Ελλάδα άλλαξε και οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο είναι αυτοί που τελικά τον αλλάζουν. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο μέτωπο της κρυσταλλοπηγής Πρεσπών Φλόρινας, ενώ εκδόθηκε μήνυμα από το 112 καλώντας τους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα δύο άνδρες ηλικίας 53 και 45 ετών για την πυρκαγιά στον Μύτη Καθηβών, η οποία ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κυκλάδες, Αττική και Εύβοια. Προφυλακίστε εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Κυψέλης. Η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού για το βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμεναν. Σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος του 15χρονου κοριτσιού. Οι ενόπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι αντιμετωπίζουν επίθεση του Ιράν με πυράβλους και ντρόνς μετά τις ανταλλαγές πυρών των τελευταίων ημερών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ισλαμική Δημοκρατία. Οι εχθροπραξίες αναζωπυρώθηκαν την Κυριακή στη Μέση Ανατολή. Στους βομβαρδισμούς την Τρίτη και την Τετάρτη σκοτώθηκαν 19 άνθρωποι στο Ιράν, ανάμεσα τους 4 που βρίσκονταν σε γαμήλια τελετή, σύμφωνα με τις Ιρανικές Αρχές. Να μετονομαστούν σε στενά Τραμπ τα στενά του Ορμούς, προτείνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς τον επέκρινε έντονα, λέγοντας: «Είστε ο Πρόεδρος, όχι ένας τρελός βασιλιάς, φερθείτε ανάλογα». Στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήθελε να πραγματοποιήσει μια σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο ομόλογο του Βλαντιμίρ Πούτιν, όταν θα είναι έτοιμοι να συνάψουν μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Την ίδια ώρα, ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους προειδοποίησε πως η στρατιωτική επικράτηση της Ρωσίας στην Ουκρανία θα ενθάρρυνε τους αυταρχικούς ηγέτες παγκοσμίως στη σκιά του ψυχροπολεμικού κλίματος ανάμεσα στο Βερολίνο και τη Μόσχα μετά την απόπειρα επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η ρωσική κυβέρνηση θα κλείσει παραρτήματα του Ινστιτούτου Γκέτε της Γερμανίας, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ ως ανταπόδοση για το σχεδιαζόμενο κλείσιμο του σπιτιού της Ρωσίας στο Βερολίνο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας καλεί τα κράτη-μέλη του να δεσμευτούν πιο στεναρά στην προστασία των πολιτικών αεροσκαφών από κινδύνους προερχόμενους από εμπόλεμες ζώνες. Μετά την ανακοίνωση του Κιέβου ότι οι εθέρες της Ρωσίας είναι επικίνδυνοι και πρέπει πλέον να αποφεύγονται. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν από νέα ρωσική αεροπορική επίθεση τη νύχτα στην Οδυσσό, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης.
Στην υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα, δύο Παλαιστίνοι 16 και 19 ετών έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση Ισραηλινών επίκων και στρατιωτικών δυνάμεων στο χωριό Αλ-Μουγκάγερ, κοντά στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη Βυτική Όχθη, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας και τοπικούς αξιωματούχους. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι, ανάμεσα τους τρεις αστυνομικοί, τραυματίστηκαν από πυρά στο κέντρο της Μινεάπολης, ενώ ο ύποπτος βρέθηκε επίσης νεκρός, ανακοίνωσε η αστυνομία της Αμερικανικής Μεγαλούπολης. Συμφωνίες με πετρελαϊκούς κολοσσούς, ανάμεσα τους η Αμερικανική Σεύρον, υπέγραψε η υπηρεσιακή κυβέρνηση της Βενεζουέλας υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας Chris Wright δήλωσε πως ελπίζει ότι οι νέες συμβάσεις που υπέγραψε το Καράκας υπό την επίβλεψή του με πολυεθνικές θα φέρουν ειρήνη και ευημερία, ενώ απέρριψε τις επικρίσεις πως η Ουάσιγκτον κλέβει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 9, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρία Παύλου. Αθήνα 984.

0: Γεια στους. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα εκτάκτως σήμερα, αυτό το πρωινό της Πέμπτης και μετά από αυτή την περίοδο, την περιπετειώδη. Επανερχόμαστε δυναμικά και είμαστε στην συντροφιά σας όπως πάντα και στην ενημέρωσή σας. Μαρία Δασκαλάκη στην ρύθμιση του ήχου, Βαρβάρα Βιτσιλέου στην οργάνωση της παραγωγής, Κάτια Παπλίδου στην επιλογή των τραγουδιών, Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο. Διανύουμε την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, ετοιμαζόμαστε για το άνοιγμα των σχολείων. Οι ειδήσεις πολλές, διότι μπροστά μας έχουμε και το Σαββατοκύριακο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά είναι αυτές οι ειδήσεις που πρωταγωνιστούν, είναι αυτές οι ειδήσεις που μας απασχολούν, είναι αυτές οι ειδήσεις που στην πραγματικότητα δεν πρέπει να τις λέμε ειδήσεις. Είναι αυτά τα θέματα που προκύπτουν μέσα στην κοινωνία μας και μας απασχολούν, μας προβληματίζουν, τα συζητάμε και λέμε γιατί πάλι. Γιατί πάλι λέμε και για την υπόθεση της Κυψέλης, έτσι κυριαρχεί αυτές τις ημέρες για να συνεννοούμαστε, και έχω ζητήσει τη βοήθεια και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι ο κύριος Νίκος Ρήγας στη συντροφιά μας σήμερα το πρωί, αντιπρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας. Κύριε Ρήγα, καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κυρία Παύλου, καλημέρα και στους ακροατές σας. Καλά είμαστε, όσο μπορούμε να είμαστε καλά, με τέτοιες ειδήσεις που ακούμε, νοσηρές, τραγικές και πραγματικά μας σοκάρουν ορισμένες φορές.
0: Κύριε Ρήγα, η αλήθεια είναι ότι αυτές τις ημέρες το θέμα αυτό το συζητάμε διαρκώς, έχουν γραφτεί ήδη πολλά, έχουν ακουστεί πολλά, είναι σε εξέλιξη οι απολογίες, αν και είχαμε προφυλακίσεις. Τι νεότερο έχουμε και τι εικόνα έχετε εσείς με τις δικές σας πληροφορίες, θέλω να μου πείτε?
1: Είναι από τις περιπτώσεις τις οποίες δεν χωράει ανθρώπινος νους, τι μπορεί να επιστρατήσει ένα σε μια οικογένεια συσσαγωγικά, γιατί μόνο χαρακτηριστικά οικογένεια δεν ήταν αυτή, και γενικά τι μπορεί να συμβαίνει στο πίσω, στο διπλανό διαμέρισμά μας. Επιτρέψτε μου να πω πάντως ότι όλη αυτή η ιστορία, το κουβάρι άρχισε να ξεδιαλύνεται επειδή κάποιοι συμπολίτες συνολικοί έδειξαν μια ευθυνότητα και κοινωνική συνέστηση στο γεγονός ότι διαπιστώναν ότι κάτι συνέβαινε περίεργο και απευθύνθηκαν στις αρχές. Πόσες φορές δεν έχουν πει ορισμένοι από εμάς ότι ας μην μιλήσω, ας μην επιλέξω, τι δουλειά έχω εγώ, τι με νοιάζει, τι γίνεται δίπλα μου. Από αυτή λοιπόν την ουσιαστικά καταγγελία ξεκίνησε η αστυνομία τους την έρευνα και τελικά βρέθηκαν πραγματικά δράκι και τέρατα. Το ξέρουμε όλοι, είχαμε μια κατηγορία για τους τρεις ενήλικες, οι οποίοι χθες προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους. Θα εμπλουτιστεί και άλλο βέβαια το κατηγορητήριο πλέον και με πιο βαριές κατηγορίες από τη στιγμή που η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ένα βρέφος 8 μηνών δέχτηκε πλήθος μαχαιριών στην πλάτη στην διάφαση για τους ανθρώπους.
0: Και είναι σοκαριστικά και όσα τα ακόμενα δηλώνουν οι κατηγορούμενοι. Αλλά πάση περιπτώσει είναι οι δράκοι που λέτε και είναι οι δράκοι που έρχονται και από το παρελθόν, κύριε Ρήγα.
1: Είναι και τα αντιφατικά τα οποία ακούμε να ισχυρίζονται, τα οποία μπορεί να είναι προϊόν μιας κατάστασης στην οποία βρίσκονται, μπορεί όμως και προϊόν μιας συγκροτημένης υπερασπιστικής γραμμής. Κρίνω εγώ και φρονώ προσωπική μου άποψη αυτή. Γιατί πραγματικά πώς μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι δεν μπορεί να αποχωριστεί ένα βρέφος γιατί είναι πολύ άρρηκτα συνδεδεμένη με την απώλειά του και λιώνει ένα πένθος για μεγάλο χρονικό διάστημα και δίνει μια στιγμή να εξασφαλίζει τέτοιες άθλιες συνθήκες για την διαβίωση των υπόλοιπων ανηλίκων τέκνων μέσα από το σπίτι. Δηλαδή είναι πράγματα αντιφατικά, έτσι. Όταν κάποιος είναι ευαίσθητος, είναι πάντα ευαίσθητος, δεν είναι αλακάρτ ευαίσθητος. Από εκεί και πέρα να πούμε ξεκάθαρα ότι για το δικαστικές εκτάσεις μας έδειξαν πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς όμως λεπτομέρειες και το τι συνέβαινε στο σπίτι θα κληθούμε να τις μάθουμε σε δεύτερο χρόνο ενδεχομένως μετά από τις μαρτυρικές καταθέσεις που θα δοθούν όποτε κρυθεί καταστεί αναγκαίο και δυνατό από ειδικούς και τους ψυχολόγους από τα ανήλικα παιδιά τα οποία βρίσκονταν στο σπίτι αυτό, στα σπίτια αυτά μάλλον, γιατί υπήρχαν διάφορα σπίτια, βίωναν τις καταστάσεις, κάποιες καταστάσεις, όποιες καταστάσεις. Και αυτά τα παιδιά δυστυχώς θα κληθούν να σηκώσουν το βάρος της αποδεικτικής διαδικασίας για το τι συνέβαινε για τους άλλους τρεις ενήλικες οι οποίοι δεν μπορώ να εκφραστώ και δεν θέλω να εκφραστώ.
0: Τα παιδιά που είναι, παιδιά έχουν μεταφερθεί στο παιδόν, σωστά.
1: Ναι. Τα παιδιά τα οποία βεβαίως πρέπει να ιαθούν από κάποιες
0: φυσικά
1: έχουν, και το σημαντικότερο σε αυτή τη περίπτωση δεν είναι μόνο οι σωματικές ασθένειες οι οποίες θα ιαθούν αργά ή γρήγορα, όσο οι ψυχικές ασθένειες οι οποίες δυστυχώς, κυρία Παύλου, θα τις ακολουθούν για μια ζωή, γιατί θα είναι βαθιά χαραγμένες στη μνήμη τους. Και αυτό που έχει να κάνει η πολιτεία και οφείλει να κάνει είναι το λιγότερο να προσπαθήσει να απαλλάξει ως το μέτρο του δυνατού, να ξεθοριάσει αυτές τις εικόνες τις οποίες έχουν διαπιστώσει, έχουν δει και έχουν δεχτεί και πάνω στα σώματά τους.
0: Κύριε Ρήγα, πριν κλείσουμε, επειδή είπαμε για τους δράκους από το παρελθόν που επέστρεψαν, ο κύριος κατηγορούμενος εμπλέκεται και σε άλλη υπόθεση, όχι πολύ μακριά, πριν από 3-4 χρόνια.
1: Να τώρα ξεδιαλύνεται και το ποινικό παρελθόν του καθενός, όπως γίνεται σε κάθε περίπτωση ενός φερόμενου δράστη. Φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος είχε ένα παρελθόν το οποίο είχε κρυθεί ότι είχε απαλλαχθεί για κάποιου είδους βουλεύματα, δεν μπορώ να γνωρίζω λεπτομέρειες, αλλά τέλος πάντων είχε ένα παρελθόν το οποίο προμείνει ακριβώς τι θα κάνει τώρα, έτσι, γιατί κατά ψέματα κάποιος ο οποίος έχει μια παραβατική συμπεριφορά και δεν συνετίζεται και συνεχίζει να έχει τις ίδιες και χειρότερες εγκληματικές συμπεριφορές, αυτό δυστυχώς δείχνει μια ροπή, μια τάση προς την εγκληματικότητα και μάλιστα προς συγκεκριμένη εγκληματικότητα που έχει να κάνει με μαστροπίες, ενδεχομένως με βιασμούς, με ναρκωτικά. Ξέρετε, όποιος κάνει χρήση ναρκωτικών αντιμετωπίζεται και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένας άνθρωπος που χρειάζεται ιατρικής φροντίδας, γιατί είναι ένας άνθρωπος άρρωστος. Όταν όμως κάποιος είναι καθέξιν ενδεχομένως ναρκωμανής και μέσα από αυτό εκμεταλλεύεται για να κάνει κάποια άλλα πράγματα, νομίζω πρέπει να αντιμετωπίζεται από την πολιτεία με διαφορετικό τρόπο.
0: Κύριε Ρήγα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ο κύριος Νίκος Ρήγας, αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας.

Αθήνα 9.84 στους 98 και 3, λίγα λεπτά μετά τις 8. Κάναμε την πρώτη συζήτηση με τον κύριο Ρήγα από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας. Πάμε όμως να δούμε και τις κυριότερες ειδήσεις αυτήν την ώρα, τις ειδήσεις που πρωταγωνιστούν, ξεκινώντας φυσικά από την αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια για την ενημέρωσή μας, Αθήνα 984.gr. Φρίκη στην Κυψέλη ενώπιον του ανακριτή, εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι είναι ήδη προφυλακισμένοι. ΔΕΘ, μέτρα στήριξης ύψους 200-250 εκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026. Εθνική σύνταξη από τον Νοέμβριο για συνταξιούχους. Φλόρινα, ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην Κρυσταλλοπηγή. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Δύο μηνύματα μέσω 112. Η Βενεζουέλα υπογράφει ενεργειακές συμφωνίες με πολυεθνικές υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δωρεάν δράσεις προληπτικής ιατρικής το Σεπτέμβριο στα δημοτικά ιατρεία του Δήμου Αθηναίων. Mertnews.gr, ελεύθεροι επαγγελματίες, προτάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής Φορέων για τις αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς, πώς θα κερδίζετε τον πόνους. Κυψέλη ενώπιον του ανακριτή, εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι, στο μικροσκόπιο οι αντιφάσεις. Φλόρινα, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την πυρκαγιά στην Κρυσταλλοπηγή, ήχησε το 112. Φθινοπορεινή παρένθεση στον καιρό με καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Πότε επιστρέφει η ζέστη, εδώ θα σταθούμε. Πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση της αστάθειας με ισχυρές καταιγίδες θα είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα Πέμπτη. Μια φθινοπορεινή παρένθεση η οποία θα διατηρηθεί τόσο την Παρασκευή όσο και το Σάββατο, όταν θα περιοριστεί η αστάθεια και θα επικρατήσουν οι ισχυροί βοριάδες. Σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, τα φαινόμενα αυτά θα είναι πρόσχερα, καθώς από την Κυριακή θα επιστρέψει η ζέστη με το νέο αυτό θερμό επεισόδιο να διατηρείται μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου, όταν και φαίνεται ότι θα έρθει πλέον το φθινόπωρο. Άρα τα σχολεία την επόμενη Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ανοίγουν με συνθήκες φθινοπόρου, για να μπαίνουμε και στο κλίμα. Σήμερα πιο συγκεκριμένα να πούμε, μπόρες καταιγίδες στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, σταδιακά στην πορεία της ημέρας η αστάθεια θα επεκταθεί νοτιότερα, θα αφορά πλέον τα περισσότερα τμήματα της ηπειρωτικής χώρας, από το ύψος της Ανατολικής Μακεδονίας μέχρι και την Πελοπόννησο. Οι καταιγίδες αναμένεται να έχουν ένταση, ιδίως στη Μακεδονία, την Ήπειρο, στα δυτικά και βόρεια της Θεσσαλίας, στη δυτική και κεντρική στερεά και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Αναμένονται ακόμα και χαλαζοπτώσεις, έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και μπουρίνια, απότομη αύξηση στην ένταση του ανέμου.

λίγο πριν τις 8.30, έτοιμοι να πάμε για τίτλους ειδήσεων. 3 Σεπτεμβρίου σήμερα, χρόνια πολλά στον Άνθιμο, στον Αρχοντή, στην Αρχοντία, στον Πολύδωρο και στον Φίβο, με πολλές ευχές από εμάς. 3 του Σεπτέμβρη σήμερα, και σαν σήμερα το 1974, ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, το ΠΑΣΟΚ.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτη Άνδρου. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού με κατεύθυνση προς πρέσπες. Κλειδώνει το πακέτο παροχών των 2 δισεκατομμυρίων που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Τα 250 εκατομμύρια αφορούν ενισχύσεις ήδη νομοθετημένες, όπως η πρώτη πληρωμή ενοικίου ως το τέλος Σεπτεμβρίου σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς και το ετήσιο βοήθημα το Νοέμβριο των 300 ευρώ σε συνταξιούχους, που από φέτος μπορεί να φτάσει τα 400 ευρώ. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς και κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων περιλαμβάνει το σχέδιο διακυβέρνησης της Ελλάς που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Χάσαμε τον λογαριασμό, μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, σχολιάζει η κυβέρνηση για τις εξαγγελίες Τσίπρα. Οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ποιος έχει πρόγραμμα και ποιος ψαρεύει στα θολά νερά χωρίς πηξίδα, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Προφυλακίστα εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Κυψέλης. Σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος του 15χρονου κοριτσιού. Οι ενόπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι αντιμετωπίζουν επίθεση του Ιράν με πυράβλους και μη επανδρομένα εναέρια οχήματα. Ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν τον τραυματισμό 17 ανθρώπων και ζημιές σε κτίριο κατοικιών 21 ορόφων στην Οδυσσό. Μεταξύ των τραυματιών υπάρχουν παιδιά, σύμφωνα με τις τοπικές στρατιωτικές αρχές. Έθριος καιρός στην Αττική με τη θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Επόμενο δελτίο στις 9, μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία Παύλου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα εκτάκτος σήμερα, αυτό το πρωινό Πέμπτης, 3 του Σεπτέμβρη. Και Σαββατοκύριακο επανερχόμαστε στην κανονική μας ώρα, λίγο μετά τις 12. Σε αυτό το σημείο θέλω να καλωσορίσω στην συντροφιά μας και να την ευχαριστήσω θερμά για αυτή μας τη συνάντηση, την κυρία Νάσια Σκαμπαρδόνη, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Κυρία Σκαμπαρδόνη, είστε καλά?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Κυρία Σκαμπαρδόνη, ήθελα να σας ζητήσω να κάνουμε μία κουβέντα για το άνοιγμα των σχολείων και την επιστροφή των παιδιών στην καθημερινότητά τους, αλλά η επικαιρότητα δυστυχώς μας οδηγεί σε άλλα μονοπάτια. Αυτά τα μονοπάτια είναι σκοτεινά, δυστυχώς, ακόμη και αν έχουν να κάνουν με παιδιά. Είναι η υπόθεση της Κυψέλης. Μιλάγαμε νωρίτερα με τον κύριο Ρήγα, μας έλεγε τις πληροφορίες που υπάρχουν στο αστυνομικό κομμάτι. Εδώ όμως υπάρχουν και τα παιδιά τα οποία έχουν μεταφερθεί στο παιδόν και είναι στα χέρια των συναδέλφων σας για να μπορέσουν να ρίξουν φως στην υπόθεση αυτή, πέραν των απολογιών, γιατί έχουν κριθεί ήδη κατηγορούμενοι προφυλακιστές. Κυρία Σκαμπαρδόνη, αυτή πλέον η καθημερινότητα με την βιαιότητα και αυτές οι υποθέσεις που τείνουν πια να μην μας σοκάρουν αλλά να γίνονται καθημερινότητα. Γιατί? Είναι ένα τόσο απλό ερώτημα. Το έκανε η κόρη μου προχθές, 17 χρονών. Γιατί έχουμε γίνει έτσι?
1: Μας σοκάρουν. Δηλαδή νομίζω ότι η κοινωνία μας ταρακουνήθηκε από αυτό το συμβάν, έτσι. Δηλαδή μιλάμε για ένα περιβάλλον παντελούς απουσίας ενσυναίσθησης, με γονείς που αδυνατούν να λειτουργήσουν ως προστάτες, αυτό που ξέρουμε το κανονικό. Βλέπετε, αναρωτιούνται και τα παιδιά, δεν είναι κανονικότητα αυτή. Και με γονείς που βλέπουν τα εξαρτώμενα μέλη, όπως ένα βρέφος, όσον υπόφορο βάρος είναι οχλητικό παράγοντα. Φτάσαμε σε τέτοια σημεία τραγικά.
0: Από τη μία και από την άλλη, δεν μπορούσα να το αποχωριστώ και το έβαλα στην κατάψυξη.
1: Ναι, κοιτάξτε τώρα, αυτό καταλαβαίνετε ότι είχε και αυτό στα αυτιά μας εντελώς παράλογο. Δηλαδή και τον πατέρα που ακούγαμε να περιγράφει το θάνατο ενός βρέφου σε 9 μηνών με πλήρη έλλειψη συγκίνησης, περιγράφοντας χαρακτηριστικά και πώς έγινε αυτό. Δηλαδή η ικανότητα κάποιου να συνεχίζει τη ζωή του και μάλιστα να διακινεί και ναρκωτικά και να κάνει ό,τι κάνει δίπλα σε μια κατάψυξη με το νεκρό παιδί του επί χρόνια, αυτό δείχνει πλήρη απουσία και τύψεων και μηδενική ενσυναίσθηση και όχι φυσικά τη λογική και το συνέστημα ενός μέσου ανθρώπου.
0: Και με εκκρεμότητα δικαστική άλλων υποθέσεων από το σύντομο παρελθόν.
1: Καλά, εδώ βέβαια τώρα ανοίγουμε και ένα μεγάλο θέμα για το τι έχει κάνει η πολιτεία, έτσι, τι έχουν κάνει οι υπηρεσίες.
0: Μην το ξεχνάμε όμως αυτό.
1: Βέβαια, κοιτάξτε, αυτό που μας εξοργίζει και θέλω να το τονίσουμε αυτό πάρα πολύ. Δηλαδή, ακούμε και έναν δράστη να αποδώσει και ό,τι έγινε σε κάτι που δεν υπάρχει, δηλαδή ακούσαμε περίεργα πράγματα. Κατασκευάζω το μυαλό του μια ψευδή λειτουργική εξήγηση για να καλύψει και αυτή τη φρίκη. Δηλαδή συνεχίζεται όλο αυτό το δυσλειτουργικό με τις εξηγήσεις που δίνει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να πάω λίγο στο τραγικά πράγματα αυτά. Δηλαδή δεν μπορούμε να τα εκλογικεύσουμε, μας έχουν σοκάρει πάρα πολύ. Γι' αυτό θα περάσω στο κομμάτι της πολιτείας και των μηχανισμών.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ έχουν φταίξει πάρα πολλά πράγματα και έχουμε αποτύχει. Έχουμε αποτύχει όλοι μας για να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στη διπλανή μας πόρτα.
0: Και το κομμάτι των παιδιών, που και αυτά πήγαν στο παιδόν, ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι ότι υπάρχουν παιδιά που ζουν, μεγαλώνουν μέσα στο νοσοκομείο ασυνόδευτα.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Εδώ υπήρχαν και τα άλλα παιδιά που αναγκάζονταν δηλαδή να ζουν επί χρόνια, καταρχάς με το νεκρό αδερφό τους στη κατάψυξη. Και η επιβολή και μόνο ενός τέτοιου μακάβριου μυστικού από τους γονείς, καταλαβαίνετε πώς επηρεάζει τη ψυχοσύνθεσή τους, την παιδική εμπιστοσύνη για τον κόσμο, πώς δημιουργεί ένα χρόνιο και βαθύ τραύμα. Πέρα από αυτό και την κατάσταση που βιώνουν και τα ίδια τα παιδιά, κακοποιημένα, κακοποίηση μου καθολική, συστηματική μας στο σπίτι. Αναρωτιέμαι τι μηχανισμούς άμυνας είχαν αναπτύξει αυτά τα παιδιά, φανταστείτε, για να επιβιώσουν σε αυτό το περιβάλλον. Τραγικά πράγματα, και πρέπει εδώ να σταθεί η πολιτεία στους μηχανισμούς. Οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν είναι διακοσμητικές, είναι για κάποιο λόγο. Εάν υπάρχει κάποια δυσλειτουργία μέσα σε αυτές και συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, αυτό θα πρέπει να μπει στο τραπέζι πρώτο και να φτιαχτεί. Τα νοσοκομεία δεν είναι χώρος φύλαξης για τα παιδιά.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι οι αρμόδιοι εκεί μέσα για να μπορέσουν να βοηθήσουν τα παιδιά, και είδατε ότι δεν είναι και ασφαλές περιβάλλον εν τέλει, εφόσον μπορεί ο καθένας να μπαίνει μέσα, να παίρνει τα παιδιά και να φεύγει.
0: Και να φεύγει, βέβαια. Κυρία Σκαμπαρδόνη, εγώ δεν θα μοιράσω ευθύνες, αλλά είναι πολλά που μας προβληματίζουν, πολλά για τα οποία λέμε πώς έγινε αυτό, γιατί. Θα πάω στο κομμάτι όμως της αντίδρασης που υπάρχει όταν συμβαίνουν τέτοιες καταστάσεις. Τα σημάδια που μπορούμε να δούμε, ο γείτονας, ο δάσκαλος, ο συμμαθητής, ο φίλος. Θέλω να σταθούμε λίγο στο κομμάτι του αν υπάρχουν αντανακλαστικά.
1: Αυτό συνέβη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Αυτό συνέβη. Αυτό συνέβη, βέβαια. Γι' αυτό επιμένω σε αυτό.
1: Mm-hmm. Βλέπετε ότι σιγά σιγά το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις. Ο γείτονας, η γειτονιά, ο συνάνθρωπος θα αντιδράσει. Εκεί που υπήρχε φόβος και ο Μερτάκη δεν μίλαγε κανείς και έλεγε «Αχ, ας μην ανακατευτώ ή δεν είναι δική μου δουλειά», έχουν αρχίσει και εμπλέκονται. Αυτό είναι ένα θετικό, θεωρώ, σημάδι. Από την άλλη όμως δεν είναι και αρκετό. Δεν είναι αυτοί οι φήνοντες όπου θα δώσουν και λύση. Δηλαδή γίνανε κινήσεις. Δόθηκαν ευκαιρίες αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για αυτή τη φρίκη να απομακρυνθούν και να τους αναλάβει η δικαιοσύνη. Δηλαδή εδώ γίνανε πράγματα. Ο άνθρωπος είχε μπει στη φυλακή, μετά φέθηκε ελεύθερος, μετά ποιος τον επόπτευε. Όταν ένας άνθρωπος έχει κατηγορηθεί, υπάρχουν καταγγελίες, μετά πού γυρνάει, στην οικογένεια, στα παιδιά, και ποιος τον ελέγχει το πώς συμπεριφέρεται και τι συμβαίνει μέσα σε αυτό το κλειστό περιβάλλον.
0: Άρα η έλεγχη, ο έλεγχος που πρέπει να γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε κάθε περίπτωση, κυρία Σκαμπαρδόνη, συμφωνούμε σε αυτό νομίζω.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει να μαζευτούν όλοι, να υπάρχει μια συνολική εποπτεία, γιατί υπάρχουν διάσπαρτες υπηρεσίες που αναλαμβάνουν διάφορα θέματα όσον αφορά το κοινωνικό κομμάτι, και θα πρέπει να υπάρχει ένας συντονισμένος έλεγχος και να επικοινωνούν όλες αυτές τις υπηρεσίες μεταξύ τους και να υπάρχει συστηματικός έλεγχος σε ανθρώπους που παρουσιάζουν τέτοια περιστατικά και παραβατικότητα. Είναι κρίμα για τα παιδιά που μεγαλώνουν, ξέρετε. Θα έρχονταν και άλλα δύο. Μιλάμε τώρα ότι 15χρονη εγκυμονούσα και η μητέρα. Άλλα δύο βρέφη σε ένα τέτοιο περιβάλλον, δηλαδή ανατριχιαστικό.
0: Είναι όλο σοκαριστικό, και από κάποιο σημείο και μετά δεν είναι δυνατόν να τα συζητάμε, να τα βλέπουμε, να τα καταγράφουμε, να αντιδρούμε, αλλά να ξαναγίνονται μετά από λίγο, και το χειρότερο να γίνονται με τους ίδιους πρωταγωνιστές.
1: Σωστά.
0: Κυρία Σκαμπαρδόνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Καλή σας ημέρα. Η κυρία Νάσια Σκαμπαρδόνη, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια.

0: Αθήνα 984, 98 και 3. Σημαίνουμε Αθήνα. Αυτό το πρωινό Πέμπτης, με κίνηση από νωρίς στους δρόμους της Αθήνας, επιστρέφει σιγά σιγά και που να ανοίξουν και τα σχολεία από την επόμενη Παρασκευή. Είναι αυτή η περίοδος που έχουμε θέματα να βγάλουμε τα καινούργια προγράμματα της χρονιάς. Το άνοιγμα των σχολείων, αγορές της εποχής, απαραίτητες, αυξημένα και τα έξοδα, και ειδικά μετά από ένα καλοκαίρι, πήγες δεν πήγες διακοπές, κάποια χρήματα παραπάνω καταναλώθηκαν για αυτή την περίοδο εκ των πραγμάτων. Την ίδια στιγμή, από την Δευτέρα, καταγράφονται νέες μειώσεις σύμφωνα με τις ανακοινώσεις σε πολλά προϊόντα, σε πάνω από 1.700 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ, και περιμένουμε και το καλάθι του μαθητή, περιμένουμε να γίνει μια διαχείριση στο οικονομικό αυτό κομμάτι. Έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Γεωργιάδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, δικηγόρος, εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Νέο Ίνκα. Κύριε Γεωργιάδη, στεκόμαστε μπροστά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, περιμένουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Έχουμε την ίδια ώρα που μετράμε ήδη τέσσερις από τις νέες τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, και έχουμε μπροστά μας τα καλάθια του μαθητή, τα καλάθια της νοικοκυράς, που υπάρχει πάντα, και κάθε φορά το παράπονο είναι πάλι παραπάνω χάλασα, πάλι παραπάνω χρήματα χρειάστηκα. Είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ, να είστε καλά.
1: Αναφέρεστε στην έννοια του αντιληπτικού πληθωρισμού ή αλλιώς του πληθωρισμού τσέπης. Δηλαδή πώς αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής την ακρίβεια και τη σε σχέση με την αγοραστική δυνατότητα που έχει. Εκεί δυστυχώς σε σχέση με τους άλλους εμπορικούς καταναλωτές είμαστε ψηλά. Ως έννοια είναι στο 10% το υπολογίζουν. Και αντίστοιχα έχουμε ο Έλληνας καταναλωτής την αγοραστική δύναμη στο 80% του μέσου Ευρωπαίου καταναλωτή. Γι' αυτό οι όποιες αυξήσεις γίνονται άμεσα αντιληπτές και λαμβάνονται υπόψη πάρα πολύ σοβαρά, γιατί ακριβώς επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητα των καταναλωτών, ενώ οι όποιες μειώσεις, που είναι πραγματικές μειώσεις, χάνονται μέσα σε αυτή την αρνητική ψυχολογία. Αντίστοιχα, οφείλω να σας πω ότι και σε όλες τις έρευνες δηλώνουν οι Έλληνες καταναλωτές σε ποσοστό 60% ότι είναι απαισιόδοξοι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ποσοστό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Κύριε Γεωργιάδη, η βενζίνη, τα καύσιμα. Πλέον η βενζίνη έχει κάτσει, σε εισαγωγικά, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι λαϊκά, στα 2 ευρώ. Πάνω κάτω, αλλά...
1: Εκεί κάθεσε.
0: Ναι,
1: από την αρχή του πολέμου, συμπλήν, αλλά εκεί είναι, στα 2 ευρώ. Ναι. Μπορεί να πέσει στα 1,95-1,96, και έχουμε και σύμφωνα με τελευταία στοιχεία της Eurostat, είχαμε αύξηση 14% και πλέον στην ενέργεια μόνο τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Αυτές οι τιμές είναι απαγορευτικές, γι' αυτό έκανα την έννοια με την ότι οι μειώσεις που βλέπουμε, που εγώ προσωπικά αξιολογώ θετικά αυτή την πρωτοβουλία που έχει γίνει, έχουμε πραγματικές μειώσεις. Αλλά αυτές οι μειώσεις, όταν πηγαίνει ο καταναλωτής, ο οικογενειάρχης στην αντίλα του σούπερ μάρκετ και πληρώνει συν 30 λεπτά από ό,τι πλήρωνε, και όχι χρόνια πριν, μήνες, από ό,τι πλήρωνε 6 μήνες πριν, είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Άρα αυτές οι μειώσεις που υπολογίζονται αθροιστικά ότι θα ελαφρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό περίπου κατά μέσο όρο της τάξης του 30 με 40 ευρώ, αν μπορέσει και εκμεταλλευτεί όλες τις προσφορές που γίνονται από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, δεν το βλέπει, δεν είναι αισθητό σε σχέση με αυτό που πηγαίνει και πληρώνει, είτε σε μορφή καυσίμου, είτε σε υπηρεσίες, είτε σε στέγη. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Φυσικά, εστιαστική κρίση, βέβαια.
1: Λίγη μίσθωση, πάρα πολύ. Τώρα, εγώ θα επικαλεστώ την ιδιότητά μου σαν δικηγόρο. Έρχονται, μου λένε, πάρα πολύ με παίρνουν τηλέφωνο πελάτες μου που δεν έχουν την τύχη να έχουν ιδιόκτητη στέγη. Έληξε το συμβόλαιο, τι κάνω, μου ζητάει 150 ευρώ, 200 ευρώ αύξηση.
0: Ναι.
1: Που αν δεν προστατεύεται, έχει περάσει την πρώτη τριετία για την οικογενειακή στέγη. Μπορεί, δεν υπάρχει διατίμηση, δεν υπάρχει αντικειμενικός προσδιορισμός στο ενίκιο, μπορεί να ζητήσει ο ιδιοκτήτης όσο θέλει.
0: Μα είμαστε, οπότε, κύριε Γεωργιάδη, στις χώρες που θέλουμε 40% του μηνιαίου εισοδήματος
1: για
0: τη στέγαση. Είτε είναι στεγαστικό δάνειο, είτε είναι ενίκιο, είτε είναι.
1: Δηλαδή, αν
0: δεν είναι μόνο τα σούπερ μάρκετ, δεν είναι μόνο τα σούπερ μάρκετ, που τα σούπερ μάρκετ από μόνο τους είναι ένα μεγάλο κόστος κάθε μήνα για ένα νοικοκυριό. Δεν είναι μόνο οι μετακινήσεις, τα καύσιμα, οι τηλεπικοινωνίες, οι λογαριασμοί αυτοί που λέμε του σπιτιού, τα πάγια που λέμε. Είναι τα έξοδα που απαιτούνται για τα παιδιά και ειδικά αυτή την περίοδο. Και είναι και η υπόλοιπη αγορά, η οποία αδεινοπαθούσε όλο το καλοκαίρι για να μπορέσει να επιβιώσει με τις εκπτώσεις τις καλοκαιρινές. Και τώρα ακούω ότι και οι αρτοποί, μη αντέχοντας πια να απορροφούν τις αυξήσεις αυτές, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αυξήσεις των προϊόντων τους 10 λεπτά πάνω στη φρατζόλα περίπου.
1: Ειδικά οι αρτοποί, ναι, όσοι πραγματικά παρασκευάζουν ψωμί και άλλες ενεργοβόρες επιχειρήσεις, είτε ψήξεις είτε συντήρηση προϊόντων, πλήττονται από την αύξηση του κόστους του ρεύματος, πάρα πολύ, του κόστους του ενεργειακού. Πού σε αυτό, είναι εξωγενείς οι παράγοντες. Έχουμε το πρόβλημα το γνωστό στον Περσικό κόλπο. Επίσης, αναζωπυρώνεται και ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, εκεί που το είχαμε λίγο ξεχάσει, το είχαμε αφήσει στην άκρη. Επειδή λαμβάνει άλλες διαστάσεις, πλήττονται πλέον εγκαταστάσεις, δηλητήρια, η εφοδιαστική αλυσίδα στα κάψιμα, θα έχουμε ενεργειακό πρόβλημα γενικότερα στην Ευρώπη από έλλειψη καυσίμων. Ήδη η Ρωσία έχουν επιβάλει δελτίο στην τροφοδοσία με καύσιμα. Δηλαδή που είναι η Ρωσία που είναι παραγωγός χώρα πετρελαίου και έχουν πρόβλημα. Δηλαδή τα δύσκολα δεν τα ξεπεράσαμε δυστυχώς. Θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Αυτές οι συνέπειες των δύο πολέμων ταυτόχρονα, που και στον πόλεμο του κόλπου δεν έχει ξεκαθαρίσει τι θα γίνει. Είναι μια περίεργη κατάσταση με ανακοχή, με πυράβλους, με οικονομικό αποκλεισμό. Δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Όλα αυτά τρομάζουν τις διεθνείς αγορές. Φτάνει η τιμή εκεί που φτάνει. Είχαμε και το ζήτημα στο καλοκαίρι, που έχουμε από τη μία θετικό ότι έχουμε εισρωή χρημάτων από τους τουρίστες, γιατί ευτυχώς ο Αύγουστος ισοφάρισε τις όποιες απώλειες είχαμε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, και το Σεπτέμβριο πάνε καλά οι κρατήσεις. Από την άλλη, λόγω της αυξημένης ροής των τουριστών, έχουμε και αυξημένη ζήτηση, άρα οι πληθωριστικές πιέσεις εντείνονται περαιτέρω. Και γι' αυτό έχουμε και τόσο μεγάλο πρόβλημα στα καύσιμα. Ευτυχώς με τη συμφωνία αυτή, κυρίω, που επιτεύχθη με τον Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο, του Υπουργείου Ανάπτυξης και τους εκπροσώπους των προμηθευτών και των σούπερ μάρκετς, είχαμε μια σταθεροποίηση. Δηλαδή, σε όλη αυτή την αρνητική κατάσταση, το αρνητικό κλίμα, εγώ κρατάω ως θετικό το γεγονός ότι και τον Ιούλιο είχαμε στα τρόφιμα αρνητικό πληθωρισμό κατά 0,4 μείον, σε σχέση με τον Ιούνιο που είχαμε θεματική αποκλιμάκωση των τιμών από τότε που επιτεύχθη η συμφωνία, και τον Αύγουστο είχαμε, παρά την μεγάλη ζήτηση, είχαμε μόνο μια οριακή αύξηση στο σύν 0,2. Άρα θρηστικά ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είμαστε με αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα, άρα και έχουμε σταθεροποιητικές τάσεις. Τώρα αυτή η πρωτοβουλία στους συγκεκριμένους κωδικούς έρχεται κουμπώνει σε αυτή τη συμφωνία σταθεροποίησης των τιμών, παγώματος των τιμών, έτσι ώστε να έχουμε μια ανάσχεση, τουλάχιστον να δοθεί μια ανάσα στο ρυθμό αύξησης των τιμών.
0: Μια εικόνα για τα σχολικά ήδη έχετε, επειδή είναι των ημερών.
1: Βεβαίως. Για να ολοκληρώσω, αν μου επιτρέπετε, ότι σαφώς και υπήρχαν και περιπτώσεις που μειώθηκαν κάποια προϊόντα, και ειδικά υπήρχαν και προϊόντες που αυξήθηκαν κάποια προϊόντα. Δεν μπορούμε, εδώ εξετάζουμε τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και της Eurostat. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι, γιατί το ακούω και αυτό ως κριτική, ότι τι κάνανε οι εκπρόσωποι του σούπερ μάρκετ, θα αυξήσαν τις τιμές τις προηγούμενες μέρες για να τις μειώσουν δώρο για να φανεί, και ακούγεται πάρα πολύ έντονα αυτό το διάστημα. Άρα ότι ακυρώνεται αυτή η πρωτοβουλία, γιατί στην πράξη δεν ισχύει. Σαφώς υπήρχαν και κάποιοι κωδικοί προϊόντα που αυξήθηκαν και κάποιοι άλλοι μειώθηκαν. Παράδειγμα, η ντομάτα πέρσι είχε 3 και 3,5 και 4 ευρώ και φέτος είχε 1,5. Τι σημαίνει, ότι λύσαμε το πρόβλημα της ακρίβειας? Όχι. Αυτό το προϊόν ήταν σε μείωση της τιμής. Άλλα είχαν αύξηση της τιμής. Αλλά μέσω όρο, εγώ κρατάω τα επίσημα στοιχεία, ότι είχαμε σταθεροποίηση τουλάχιστον του καλοκαίρι Ιούλιο και Αύγουστο των τιμών. Τώρα για τα σχολικά. Το ευχάριστο είναι και η διαφοροποίηση αυτής της πρωτοβουλίας σε σχέση με προηγούμενες πρωτοβουλίες. Είναι ότι έχουμε και το κρέας, πολύ βασικό, έχουμε πόρημα προϊόντα και έχουμε και σχολικά. Έχουμε 400 κωδικούς σχολικών που μετέχουν και τρεις μεγάλες αλυσίδες.
0: Ωραία.
1: Οι τιμές πάνω κάτω είναι ίδιες σε σχέση με πέρυσι. Το καλό με τα σχολικά είναι ότι υπάρχουν χιλιάδες κωδικοί και υπάρχει πολύ μεγάλη δυνατότητα το να διαλέξει ο καταναλωτής, ναι, από το πιο φθηνό το τετράδιο που μπορεί να είναι στα 30-35 λεπτά, που μπορεί να φτάσει και το 1,5 ευρώ. Από μια τσάντα που ξεκινάει από τα 15 ευρώ μπορεί να φτάσει και τα 150 ευρώ. Υπάρχει πολύ, πάντως μια μέση τιμή, μια έτσι λογική τιμή που θα πάρουν και περισσότερες οικογένειες. Μια τσάντα σχολική είναι της τάξης του 30-35 ευρώ. Για να πει ότι θα βγάλει όλη τη σχολική χρονιά χωρίς πρόβλημα. Άρα εκεί εναπόκειται στον ίδιο τον καταναλωτή.
0: Ναι, ναι, ναι. Λέξη,
1: υπάρχει μεγάλη ποικιλία. Και εκεί επικαλούμε το γεγονός ότι θα πρέπει να αποκτήσουμε και καταναλωτική συνείδηση και να εκπαιδεύσουμε και τα παιδιά μας σε αυτό. Να μην παρασυρώμαστε από τις διαφημίσεις και από, και από την προβολή τη διαφημιστική που γίνεται. Να επιλέγουμε πάντα σε σχέση με κριτήριο την ποιότητα με την τιμή. Αυτό είναι το ορθό κριτήριο και να μάθουμε και στα παιδιά μας να τους μεταδώσουμε τις αρχές του καταναλωτικού κινήματος. Δεν είναι όλα μόνο ή το τι μάρκα θα φορέσω και τι φιγούρα θα κάνω στο σχολείο. Υπάρχουν και άλλα θέματα.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Γεωργιάδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Παναγιώτης Γεωργιάδης, δικηγόρος, εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Νέο Ίνκα. Εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Νέο Ίνκα.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: νιώθω ένα συνέστημα κάπως πολύπλοκο, το οποίο θέλω να φύγει, αλλά φοβάμαι κι εγώ να απομακρυνθώ από αυτό. Ή δεν θέλω, άμα θες. Ανθρώπινες σχέσεις είναι κάπως περίεργες.
1: Τι ωραία που περνάμε. Όλα καλά. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Όλα καλά. Μην αντιστέκεσαι. Αβάντη, μαέστρο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο, 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο, 18% φθηνότερα, 1,29. Πορτοκαλάδα, 21% φθηνότερα, 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας, 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 9.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ηλία Ιατρίδου. Ψύχρο πολεμικό σκηνικό ανάμεσα σε Ευρώπη και Ρωσία μετά τις καταγγελίες και την ένταση να αυξάνονται. Η Μόσχα στρατολογεί Δανούς πολίτες για να βοηθήσουν στο σχεδιασμό σαμποτάζ εναντίον εταιριών άμυνα στη Δανία που έχουν σχέσεις με την Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας και Πληροφοριών της χώρας. Η Ρωσία σχεδιάζει και πραγματοποιεί ενέργειες σαμποτάζ εναντίον αμυντικών εταιριών και της αμυντικής βιομηχανίας στην Ευρώπη, υπογράμμισε σε δήλωσή του ο επικεφαλής του τομέα αντικατασκοπίας της υπηρεσίας Εμίλ Γκρεσχόμ. Η Μόσχα αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη σε υβριδικές πολεμικές επιχειρήσεις. Η Νορβηγία εντωμεταξύ κατέσχεσε στα ξημερώματα ένα ρωσικό πλοίο στην Αρκτική για να επιβάλλει στη Ρωσία να καταβάλει την αποζημίωση ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει επιδικαστεί στην Ουκρανική Εταιρεία Ενέργειας Ναυτογκάζ για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, ενώ η Μόσχα χαρακτήρισε την νορβηγική ενέργεια ως πειρατεία. Το φαινόμενο El Niño έχει πλέον εδραιωθεί και αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες, φτάνοντας σε μια πολύ ισχυρή ένταση, προειδοποίησε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα παραταθεί έως τον Φεβρουάριο του 2027. Μένεται από χθες το απόγευμα η πυρκαγιά στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας, μήνυμα από το 112 τα ξημερώματα για την απομάκρυση των κατοίκων του οικισμού. Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού σήμερα, με μπουρούνια, χαλάζι και κεραυνού σε αρκετές περιοχές, ενώ αισθητή θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας. Η μεταβολή του καιρού ξεκινά από τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, ενώ τα φαινόμενα θα επεκταθούν νοτιότερα, επηρεάζοντας τη στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Πολιτικές αντιδράσεις για τις χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς και κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων. Χάσαμε το λογαριασμό, μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, σχολιάζει η κυβέρνηση. Οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ποιος έχει το πρόγραμμα και τα στελέχη για μια άλλη πολιτική και ποιος ψαρεύει στα θολά νερά χωρίς πηξίδα, σημειώνει το Πασόκ. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση του Πασόκου. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη αλλαγή, για να ζήσουν καλύτερα οι επόμενες γενιές, δηλώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή τη σημερινή επέτειο. 52 χρόνια μετά, η διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη αποτελεί ζωντανή πολιτική και ηθική δέσμευση, τονίζει ο Γιώργος Παπανδρέου. Με ένα βίντεο με ιστορικές στιγμές του Πασόκ και σύνθημα «Σκέψου διαφορετικά, άλλαξε τον κόσμο», τιμά τη σημερινή επέτειο ο Χάρης Δούκας. Αφιερωμένο στο λαό της Κρήτης είναι το σποτ που ανήρτησε ο Παύλος Γερουλάνος. Στο Νεπάλ θα πρέπει να οικοδομηθούν περίπου 20.000 κατοικίες στις περιοχές που επλήγησαν από την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα της προηγούμενης εβδομάδας, εκτίμησαν σήμερα οι αρχές, την ώρα που διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν εργάτες που έχουν εγκλωβιστεί σε σειραγές υδροηλεκτρικών σταθμών και χιλιάδες άνθρωποι αγνοούνται.

0: τώρα με το που υπόθηκε, με το που δόθηκε από την αρμόδια επιτροπή που διερεύνησε όλο το συμβάν τέλος πάντων και έκανε και τις μετρήσεις, το OK, έχω βουρλιστεί κουμάντου. Θέλω να είμαι συνέχεια εδώ στο μικρόφωνο.
1: Εντάξει. Ακούει η πρόεδρος. Η πρόεδρος ο γενικός κάτι.
0: Ακούει η υπηρεσία. Λοιπόν, αυτά ως αρχή. Μετά μην περιμένετε την ίδια χαρά. Στα ωραία και στα πώς το λένε.
1: Α, να ορίστε εδώ. Εδώ το λέει ένας φίλος, ο Στυλιανός. Λέει, γιατί συναντηθήκατε, καλησπέρα σας.
0: Wow.
1: Χαιρόμαστε γιατί συναντηθήκαμε.
0: Εγώ και εσύ.
1: Έχει νομίζω και όλοι οι υπόλοιποι εδώ. Ναι.
0: Συναντηθήκαμε κουμάντου, εμείς
1: γνωρίζουμε.
0: Τρία χρόνια τώρα.
1: Ναι, άστο.
0: Να μιλάω.
1: Τρία χρόνια, όχι, άστο γιατί θα εκτεθούμε. Ναι.
0: Είναι λοιπόν εντάμεσα με αυτή στον αέρα το 1984, δεν έχουμε κάνει τις συστάσεις στα πρόσωπα. Η πανδιάσημη, όχι, Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Και η Ελευθερία Κομμάτου Σκέτο, χωρίς επιθετικούς προσδιορισμούς. Η Εύηρα Ντύφινε σήμερα μαζί μας στη ρυθμίση του ήχου και ο Σάβας Κόκκινος στην παραγωγή της εκπομπής.
0: Αν επειδή έχω λάβει ερωτήματα, τι θα γίνει, ρε παιδιά, δεν θα διαβάσουμε φέτος το χειμώνα. Ναι,
1: για παράδειγμα. Ναι, ναι.
0: Απλά είμαστε σε μετάβαση τώρα, είμαστε στο υπέροχο στούντιο στο δεύτερο όροφο και το γραφείο της Ελεονόρας Ορφανίδου με το γραφείο Παύλα Βιβλιοθήκη είναι στο ισόγειο.
1: Που ακόμα δεν μας επιτρέπεται
0: που να ακόμα πούμε. Δεν μας επιτρέπεται να πούμε, αυτός είναι και ο λόγος. Αλλά αύριο θα έχουμε.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν εναλλακτικές.
0: Ναι. Προεναγγέλλω διαγωνισμό.
1: Λοιπόν. Εντάξει. Αυτά. Θα τα βρούμε τα πατήματά μας σιγά σιγά. Η Εύη γράφεται ότι της λείψαμε και εμάς μας έλειψε.
0: Λοιπόν, τώρα κουμάντου ζήτησα να μπει το τραγούδι που χαρακτήρισε το καλοκαίρι μου. Διότι,
1: για να δούμε τι καλοκαίρι πέρασες.
0: Ένας φίλος μου είπε αυτό το τραγούδι Δημητροπάνου το ξέρεις και δεν το ήξερα. Για ακούω αφιερωμένο.
1: Στο φίλο σου ή σε μένα.
0: Σε σένα.
1: Α, οκ. Okay.

0: Γενική διοίκηση συμβαίνουν τα εξής ευτράπελα χωρίς εισαγωγικά. Ζητάς ένα αντίγραφο διαθήκης ως νόμιμος δικαιούχος για να προχωρήσεις περαιτέρω τη ζωή σου. Αναμονή, περίμενε, 3 μήνες επί προσωπικού μιλώντας. Από την άλλη, ζητάς να επαναδιοδοτηθεί ένα πανεπιστήμιο 5 μέρες. 10. Πολλές λέω.
1: Μπορεί και πολλές.
0: Μπορεί να λέω και πολλές. Αυτά όσον αφορά τον τρόπο που λειτουργεί ή δεν λειτουργεί η ελληνική πολιτεία.
1: Εντάξει, να έχει τα κίνητρα.
0: Ναι, τι να πω τώρα. Τι να πω.
1: Μοιράζει, να σε πω.
0: Άσε να μας τα πει ο κύριος Παναγιώτης Λαζαράτος. Καθηγητής διοικητικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δικηγόρος. Ο άνθρωπος που διέτρεξε μια πάρα πολύ σημαντική ιστορία στην δημόσια σφαίρα, το ζήτημα της αδειοδότησης και της νομιμότητας των ιδιωτικών, μάλλον των μη κρατικών πανεπιστημίων, και διαπίστωσε μέσω της δικής του έρευνας και μετά διαπιστώθηκε και δικαιώθηκε δικαστικά ο προβληματικός τρόπος που εντάχθηκε η ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά η ελληνική πολιτεία δεν μάσησε και αυτού και από την αρχή ξανά 2 άδειες.
1: Το δεν μάσησε όμως έχει μια θετική χρειά.
0: Ναι, δεν πτωήθηκε να
1: αυτό,
0: πω.
1: Ναι. Δεν έδωσε σημασία.
0: Δεν ξέρω τι δεν, κύριε Λαζαράτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ εγώ πολύ.
1: Χαίρετε, ευχαριστώ.
0: Και βλέπετε ότι τα ξαναλέμε πια σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ως μη οφείλαμε ούτε εσείς ούτε εγώ, ούτε εμείς, υπό την έννοια του ότι περιμέναμε πως η διαδικασία που θα έτρεχε μετά από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου θα ήταν μια αργή διαδικασία.
1: Ή ότι δεν θα μπαίνει τόσο γρήγορα, τόσο άμεσα στη διαδικασία, έτσι κι αλλιώς.
2: Καθίσατε επίκαιρο το θέμα και λόγω της πολιτικής του σημασίας, αλλά και λόγω του ότι κακά τα ψέματα υπάρχει και μια χρονιά στη μέση για κάποια παιδιά, οπότε έχει ένα χαρακτήρα επίγοντα. Κοιτάξτε, αυτά τα οποία πληροφορείται κανένας με αλφαγιώτα από την δημοσιότητα ή λένε υπουργοί κτλ. Δεν αντιστοιχούν και 100% στην πραγματικότητα. Δηλαδή εσείς έχετε ακούσει ότι δόθηκαν οι άδειες. Δεν έχουν δοθεί ακόμα, έτσι. Mm-hmm. Δεν έχει γίνει το ΦΕΚ. Ενδεχομένως υπάρχει μια περίσκεψη ανάμεσα στην ανακοίνωση και στην καταγραφή του πράγματος σε ένα φύλλο εφημερίδα της κυβερνήσεως, γιατί ο διάβολος κρύβεται πάντοτε στις λεπτομέρειες.
1: Πάντως υπάρχει η πρόθεση και έχει ξεκινήσει
2: υπάρχει
1: η διαδικασία.
2: Υπάρχει η πρόθεση και σωστό είναι. Αλλά ίσως να υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις για το με τι σειρά θα γίνει αυτό, πότε ακριβώς θα γίνει και ποια θα είναι η διατύπωση του φύλλου της εφημερίδας της κυβερνήσεως. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει γίνει ακόμα. Αυτό θα είναι έτσι, είμαι βέβαιος ότι έχει γίνει κατανοητό αυτό, η πρώτη φάση για την επαναλειτουργία, διότι στη συνέχεια θα περιμένουμε να γίνουν οι κανονιστικές πράξεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, πάνω στις οποίες θα γίνει ο έλεγχος των προγραμμάτων, το οποίο θα πάρει οπωσδήποτε κάποιες εβδομάδες.
0: Στο μεσοδιάστημα τα παιδιά θα μπορούν να φοιτούν κανονικά, δηλαδή.
2: Όχι. Ούτε να εγγραφούν, ούτε να φοιτούν.
1: Άρα τίποτα, έχει παγώσει η διαδικασία.
2: Έχουμε το hardware, αλλά δεν έχουμε το software για τη λειτουργία ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Χρειάζεται, για να λειτουργήσουν χρειάζονται προγράμματα, χρειάζεται έγκριση προγραμμάτων. Εδώ είμαστε ένα στάδιο πιο πίσω. Θέλουμε τους κανόνες ξανά, επί τη βάση των οποίων θα ελέγξουμε τα προγράμματα. Εκεί είναι ο μεγάλος προβληματισμός και η δυσχέρεια. Ακούω πολλά, ακούω ότι μπορεί να γίνει σε 2 ή 3 εβδομάδες, ακούω και άλλους περισσότερο σκεπτικούς ως προς αυτή τη δυνατότητα. Mm-hmm. Διότι αυτό είναι πολύ σοβαρή δουλειά, ξέρετε, το να φτιάξεις ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια και δείκτες. Διότι αυτό δεν θα αφορά μόνο τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα ελληνικά. Τα ελληνικά πανεπιστήμια, τα μη κρατικά δεν είναι εν κενό, θα βρίσκονται σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Άρα πρέπει να είναι ανάλογα. Και επίσης δεν μπορεί να είναι άλλα τα κριτήρια των ιδιωτικών από τα δημόσια πανεπιστήμια. Κατά ακολουθία, όλα αυτά θα πρέπει να τα δει κανένα σοβαρά. Μην πάει και τα κάνει μόνη της η ΕΘΑΕ με 3 ανθρώπους χωρίς να τα δούμε συνολικό, συνολικό πλαίσιο. Mm-hmm. Γιατί εκεί πια το πρόβλημα δεν θα είναι ο Λαζαράτος ή οποιοδήποτε Λαζαράτος, θα είναι ευρύτερο.
0: Πρώτα απ' όλα, κύριε Λαζαράτε, δεν σας θεωρούμε πρόβλημα. Υπό την έννοια του ότι ουσιαστικά με αυτό που κάνετε, βλέποντας τα προβλήματα, το πόσο προβληματική είναι η μέχρι τώρα διαδικασία, προλαμβάνουμε, φαντάζομαι, τα χειρότερα για τα ίδια τα παιδιά.
2: Αυτός ήταν ο στόχος μου. Αυτός ήταν ο στόχος μου πραγματικά από την πρώτη στιγμή. Διαπίστωσα, όπως το γνωρίζετε πια, λάθη στο προστάδιο. Προσπάθησα να γίνουν όσο πιο γρήγορα γίνονται τα πράγματα. Και ευτυχώς το Συμβούλιο της Επικρατείας για τα μέτρα του αποφάσισε γρήγορα. Είναι γρήγορα για τα μέτρα του, είναι γρήγορα.
0: Είναι πάρα πολύ γρήγορα, κύριε Λαζαράτε. Εντάξει, πιστεύουμε πως σχετίζεται άμεσα με πιέσεις που λογικό είναι να υπάρχουν. Θέλω να πω ότι πίσω από τέτοιες επιχειρήσεις υπάρχουν έχουν γίνει τρομερές επενδύσεις.
2: Έχουν επενδύσεις και υπάρχουν προοπτικές και σχέδια που δεν καταλαμβάνουν μόνο την Ελλάδα. Και οι αλλοδαπούς φοιτητές που θα έρθουν από χώρες Βόρειας Ευρώπης, Κίνας ή δεν ξέρω από οπουδήποτε αλλού. Ακούω διάφορα. Βέβαια, και τα πράγματα πρέπει να προχωρήσουν και πρέπει να συμβάλλουμε όλοι. Και εγώ στο μέτρο των δυνάμεών μου, με όση ελάχιστη τεχνογνωσία έχω, στο να γίνουν σωστά αυτά τα πράγματα. Αλλά προς Θεού, μην ξαναγίνουν μεγάλα, σοβαρά λάθη.
1: Πόσο γρήγορα μπορεί μια σχολή, ας πούμε, ένα πανεπιστήμιο να προσαρμοστεί στις προϋποθέσεις?
2: Όλα αυτά
1: πολύ γρήγορο. Δηλαδή,
2: για να γίνει σωστά αυτό, δηλαδή να φτιαχνούν σωστά τα κριτήρια, είναι πολλές κανονιστικές πράξεις να γίνουν. Να γίνει ο έλεγχος και όλα αυτά κανονικά, ένα σοβαρό, μια σοβαρή διαδικασία θα πάρει τουλάχιστον 3 μήνες.
0: Και επίσης, κύριε Λαζαράτε, η προσφυγή και κόντρα προσφυγή, όταν διαπιστώνονται ότι τα πράγματα δεν γίνονται καλά, νομίζω ότι ακουμπάει και την αξιοπιστία πια των ιδρυμάτων αυτών. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή πρέπει να γίνουν και να γίνουν τέλεια όλα, ώστε να μην ξαναυπάρξουν ερωτήματα, κενά και λάθη.
2: Ναι, όταν συμβεί αυτό και ξεκινήσουν με το καλό σε ένα ελεγμένο επίπεδο και σωστά, τότε θα ξεκινήσει και σωστά ο θεσμός και θα τραβήξει προς τα πάνω και το δημόσιο πανεπιστήμιο. Στην αντίθετη περίπτωση, αν γίνονται όλα στο πόδι, πραγματικά δεν θα είχαν καλό μέλλον. Η προσπάθειά μου ήταν, μακάρι να υπάρχει μια μικρή συμβολή σε αυτό, να ευαισθητοποιηθούμε όλοι στο ζήτημα παιδεία εν γέννη.
1: Πιστεύετε ότι μπορούν να τραβήξουν τα δημόσια πανεπιστήμια προς τα πάνω?
2: Δεν το αποκλείω. Γιατί και τα προγράμματα σπουδών θα καθίσουν να τα δουν και τα δημόσια πανεπιστήμια και ειδικά περιφερειακά ιδρύματα, όπου οι αναλογίες φοιτητών και καθηγητών είναι εντυπωσιακά άσχημες, θα αναγκαστούν να τα δουν στους διδάσκοντες. Δεν μπορεί να έχουμε 10 φοιτητές και 100 διδάσκοντες ή διδάσκοντες μαθήματα και προγράμματα που δεν έχουν καμία σχέση με την παραγωγική δραστηριότητα. Κανείς να μην μελετάει. Γίνεται ένα πρόγραμμα 4 χρόνων και έχει απίθανους τίτλους μέσα, αλλά τι βγαίνεις από αυτό? Παρκάρεις απλώς εκεί 4 χρόνια για να μην βγεις τίποτα. Μάλιστα. Αυτά είναι πράγματα που μια σύγχρονη εκπαίδευση θα κοιτάει.
1: Θα θέλαμε ένα σχεδιασμό εκβάθρων.
2: Ο σχεδιασμός θα γίνει, γιατί θα αντιδράσουν και τα ιδιωτικά, θα πούνε γιατί μόνο εμείς να τελειοποιηθούμε. Πάνω σε αυτόν τον τρόπο μπορεί να υπάρχει κάτι καλύτερο. Δεν υπάρχει κι άλλος τρόπος μεταξύ μας. Βελτιώσεις.
0: Εγώ θέλω να απευθύνω ένα ερώτημα που διαβάζω τώρα στα μηνύματα που μας έρχονται, που είναι και θεμελιώδες και για τους ανθρώπους που μας ακούν και πιθανόν έχουν τα παιδιά τους ή τα ίδια τα παιδιά στο πανεπιστήμιο, έχουν κάνει τις εγγραφές τους. Το έτος σώζεται, είναι το ερώτημα.
2: Τι πάει να πει τώρα, το έτος σώζεται? Όλα μπορούν να σωθούν. Αλλά
1: αυτό
2: το θέμα είναι με πόσο νόμιμο τρόπο.
1: Προφανώς
2: έχω ακούσει ότι
1: υπουργός,
2: αν αυτά αληθεύουν, διάβασα σε ένα site, ότι δήλωσε ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. Θα μεταβληθεί, θα προσθεθεί κάτι στο άρθρο 142 του νόμου, θα λέει ουσιαστικά. Αλλά να τα δούμε αυτά τα πράγματα, ότι η ΕΘΑΕ, όταν θα γίνουν τα καινούργια προγράμματα και οι καινούργιοι δείκτες, θα αποκτήσει αρμοδιότητα μαζί με το Μητρικό Ίδρυμα να ελέγξει το προηγούμενο έτος που έγινε και να δώσει μονάδες σπουδών σύμφωνα με το καινούριο πρόγραμμα, και όπου υπάρχουν κενά θα να γίνουν εξετάσεις. Αυτό είναι ένα κάποιο μπάλωμα το οποίο μπορεί να γλιτώσει κάποιο χρόνο στα παιδιά και να οδηγήσει στο να μην έχει απολυστεί πλήρως το έτος. Βέβαια, τέτοιες ρυθμίσεις αναδρομικές, όπου η ΕΘΑΕ που έκανε την άκυρη πράξη να ξαναελέγχει τα πράγματα, πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή, ώστε όχι μόνο να μην είναι αντισυνταγματικές, αλλά να μην καταστούν και κομικές.
0: Μάλιστα. Είπατε μια πολύ σοβαρή λέξη τώρα. Το κομικές.
1: Το κομικές είναι πολύ σοβαρή.
0: Πολύ σοβαρή λέξη για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ταιριά,
2: ξέρετε, το κομικό στοιχείο που λέει και ο Κούντερα είναι το χειρότερο από όλα, το να πούνε τη ζωή σου τραγική, δεν είναι και τόσο φοβερό. Μια τραγική ζωή έχει μεγαλείο. Μια κομική ζωή
0: έτσι
2: είναι για κλάματα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εσείς.

0: Κουμάντου.
1: Για πες.
0: Έχω κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία με το σημερινό Μητροπάνω.
1: Έχει αντίδραση, να ξέρεις.
0: Για πες.
1: Λέει να βάλετε και το Ας τον τρελό στον τρέλο, το αφιερωμένο στο θανάτο Τραμπ.
0: Ποιος?
1: Στυλιανός.
0: Στυλιανέ, ναι. Ναι, συμφωνώ. Για πες για άλλα μηνύματα, με ενδιαφέρει.
1: Εντάξει, καλώς ορίσματα είναι. Α. Πάρα πολλά. Που λέει καλή επανένταξη, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ο Βασίλης μας λέει μόνο ότι μόνο εμείς ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα και μας δίνει τα μπράβο του και τον ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, Κουμάντου, σταμάτη την αυτή τη φυσική σεμνότητα. Θα αλλάξουμε θέση και θα είμαι εγώ μπροστά στον υπολογιστή. Θέλω το μήνυμα ακριβώς όπως το έγραψε ο άνθρωπος.
1: Καλημέρα, κορίτσια. Μόνο εσείς ασχολείστε με αυτά τα θέματα πραγματικά. Πολλά, πολλά, πολλά μπράβο σας, Βασίλης Εξάρχη.
0: Ωραία. Αυτά. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι θα τα διαβάζεις.
1: Εντάξει.

0: καλό στους τίτλους.
1: Άρα καλό στη μία ιατρίδο.
0: Και επιστρέψανε και οι τίτλοι στο 1984. Κουμάντου σιγά σιγά το βάζουμε σε σειρά.
1: Καλό, ναι, τι δεν θα μπει σε σειρά, λέμε μόνο.
0: Ναι, να πούμε μόνο.
1: Πόσο χρόνια σε σειρά ήταν.
0: Να πούμε μόνο για το. Για τις εκπομπές on demand, επειδή μας ζήτησαν φίλες και φίλοι να μάθουν τι γίνεται και πότε θα μπούμε και σε αυτό σε σειρά, έρχεται και αυτό.
1: Ναι, σιγά σιγά και πάλι. Όλα θα τακτοποιηθούν. Δώστε μας λίγο χρόνο.
0: Λοιπόν, Λία Ιατρίδου, τίτλοι δίσων στη 1:30. Εντομπάστε και σε εμείς.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
4: Σε εξέλιξη φωτιά στο καλοχώρι Αυλίδα στη Χαλκίδα. Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας. Πολιτικές αντιδράσεις για τις χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, πατριωτική σφορά 1% στους ισχυρούς και κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων. Χάσαμε το λογαριασμό, μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, σχολιάζει η κυβέρνηση. Οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ποιος έχει το πρόγραμμα και τα στελέχη για μια άλλη πολιτική και ποιος ψαρεύει στα θολά νερά χωρίς πηξίδα, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής έστειλε από την Κρήτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που βρίσκεται στο Ηράκλειο για τον εορτασμό των 52 χρόνων από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου του 1974 από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Με ένα βίντεο με ιστορικές στιγμές του ΠΑΣΟΚ και σύνθημα «Σκέψου διαφορετικά, άλλαξε τον κόσμο», τιμά τη σημερινή επέτειο ο Χάρης Δούκας. Σοκ έχει προκαλέσει στο Μεξικό η δολοφονία του 38χρονου μουσικού Τζόναθαν Μελέντες, ιδρυτικού μέλους και πληκτράτου συγκροτήματος Καμίλο Σεπτίμο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μαζί με την έγκυο σύζυγό του, την τρίχρονη κόρη τους και μία 29χρονη εργαζόμενη στο σπίτι. Δύο συλλήψεις για το πολλαπλό έγκλημα. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στην Ελευθερία Κουμάντου και την Ελεονόρα Ορφανίδου.
3: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
5: Ντάμες σπαθί.

0: 34 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 84 και ακούτε τον Πάνω Σπαθή.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου
0: και Ελευθερία Κουμάντου.
1: Και φυσικά, μείζον θέμα και τη σημερινή μέρα, το οικονομικό σχέδιο που ξεδίπλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Ένα σχέδιο βάσει του οποίου το κόμμα του θεωρεί πως μπορεί να διεκδικήσει υψηλότερα ποσοστά, το οποίο βέβαια Κυριακή κοντή γιορτή θα φανεί δημοσκοπικά πολύ σύντομα. Ωστόσο όλοι γνωρίζουμε πως έγινε μια μεγάλη κινητοποίηση και πως έγινε και μια μεγάλη επένδυση στον σχεδιασμό του. Ήρθε η ώρα να δούμε λίγο τι ακούσαμε και πως αν αυτό μπορεί μέσω του τρόπου που επικοινωνήθηκε πραγματικά να αλλάξει δεδομένα.
0: Να πείσει περισσότερους
1: ψηφοφόρους. Και να πείσει περισσότερους ψηφοφόρους. Ήταν, υποτίθεται, το σχέδιο. Απευθύνομαι στους πολλούς. Απευθύνομαι στη μέσα τάξη, στους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες. Προσδοκώ με το σχέδιό μου να τους πάρω μαζί μου.
0: Και σε όλους τους πολίτες για την καθημερινότητα, την ακρίβεια, τα παιδιά, τις οικογένειες που έχουν μελλοντικούς φοιτητές ή και παιδιά που σπουδάζουν ήδη.
1: Μισθωτοί.
0: Έχει όλες τις γκάμες έπιασε. Ήταν μια μισή ώρα μιλία. Το κοστολόγιο, η κυρία Λαλιώτη χθες είπε ότι ήταν στα 7,5 δις. Η κυβέρνηση κυκλοφόρησε έναν
1: ονοπαίδιο
0: γύρω στα 12 με 13 δις. Λοιπόν, προφανώς θα κληθεί να αποφασίσει από πού θα τα βρει τα λεφτά.
1: Νομίζω όμως ότι και θα μας βοηθήσει σε αυτό ο προσκεκλημένος μας ο κύριος Γιώργος Σεφερτζής, πολιτικός επιστήμονας, πολύ γνωστός επικοινωνιολόγος. Νομίζω ότι ξεκαθαρίστηκε από την αρχή ότι είναι κοστολογημένο, όχι όμως ως προς το πόσο κοστίζει κάθε μέτρο, αλλά και στο πόθεν από πού θα προέλθουν τα χρήματα και όχι από κάτι προσδοκόμενο, αλλά από κάτι υπαρκτό ήδη. Κύριε Σεφερτζή, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
2: Εγώ για την πρόσκλησή σας.
0: Χαίρετε.
1: Να το δούμε λίγο και επικοινωνιακά τώρα το πώς πήγε. Πώς σας φάνηκε πρώτα απ' όλα εσάς?
0: Με τη δική σας ματιά.
1: Η δική σας ματιά.
2: Ο γνωστός, πολύ καλός, χαρισματικός Τσίπρας, που αυτή τη φορά νομίζω ότι κυρίως προσπάθησε περισσότερο να κάνει μια επίδειξη αξιοπιστίας, προσέχοντας να μην υπερβεί τα όρια που του θέτει η φιλοδοξία του να διεισδύσει στον μεσαίο χώρο, εν πάση περιπτώσει στους πέραν του παλιού ΣΥΡΙΖΑ ψηφοφόρους και σήμερα της εισπύρωσης.
1: Οικονομικά αυτό φάνηκε πάρα πολύ.
2: Ναι,
1: στα οικονομικά μέτρα, βέβαια.
2: Ναι, ναι.
1: Το άνοιγμα προς το κέντρο.
2: Έκανε μία επίδειξη ρεαλισμού, ακριβώς απευθυνόμενο στους πιο κεντρώους ψηφοφόρους, που από την άλλη μεριά όμως κατά κάποιο τρόπο μείωσε την συναισθηματική δύναμη του λόγου του και εν γέννη την ελκυστικότητα που μπορεί να έχει απευθυνόμενος κυρίως στους νεότερους ψηφοφόρους.
0: Άρα πιο προσγειωμένος και πιο μαζεμένος.
2: Ναι, ακριβώς περί αυτού νομίζω επρόκειτο αυτό που το δείγμα γραφής που έδωσε χθες.
0: Αυτό λοιπόν μπορεί να το ανοίξει τις πόρτες του κέντρου.
2: Αυτός
0: είναι ο στόχος του. Μπορεί να το καταφέρει.
2: Ναι. Το κέντρο βεβαίως είναι πολύ επιφυλακτικό ούτως ή άλλως ως ο πολιτικός χώρος και έχει γίνει ακόμα περισσότερο επιφυλακτικό μετά την εμπειρία που είχε την πρώτη διακυβέρνηση.
0: Όταν διακυβέρνηση, βέβαια.
2: Από την άλλη όμως μεριά, η συσσόρευση της δυσαρέσκειας που έχει μεσολαβήσει εις βάρος της Νέας Δημοκρατίας καθιστά ακόμα και για το μεσαίο χώρο την υποψηφιότητα του κόμματος Τσίπρα ενός είδους αναγκαίου κακού προκειμένου να ισορροπήσει, να επέλθουν νέες πολιτικές ισορροπίες στο κομματικό σύστημα.
0: Που μπορεί να ποντάρει πιο εύκολα στον κύριο Τσίπρα από ό,τι στον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Νομίζω ότι αυτό έχει εν μέρη κρυθεί, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπικές ενδείξεις.
1: Δημοσκοπικά. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Σεφερτζή, να εξειδικεύσω λίγο στην πατριωτική εισφορά. Εντάξει, νιώσαμε όλοι λίγο πολύ ότι αυτό προέρχεται, ότι το είδαμε. Είδαμε τον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης, ας πούμε, να εφαρμόσει κάτι αντίστοιχο. Θεωρείτε ότι μπορεί να περάσει, ότι είναι το ίδιο εύκολο να μπει και στα ελληνικά πράγματα το να συνεισφέρει, δηλαδή το 1% των πλουσιότερων, των μεγαλύτερων επιχειρήσεων στην κοινωνία με φορολογία?
2: Κοιτάξτε, σε αυτές τις περιπτώσεις εκείνο το οποίο προτεύει είναι η νομιμοποίηση ενός σχεδίου. Από τη στιγμή λοιπόν που επικαλείται τον πατριωτισμό, είναι ένας τρόπος να νομιμοποιήσει αυτό το σχέδιο, τουλάχιστον στα μάτια της ευρύτερης κοινωνίας, που δεν έχει λόγο να υπερασπίζεται συμφέροντα τα οποία απευθύνονται πραγματικά σε μια πολύ κλειστή ομάδα, αφορούν μια πολύ κλειστή ομάδα πολιτών. Από την άλλη μεριά βεβαίως το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο αυτή η φιλοδοξία της δίκαιης φορολόγησης του πλουσιότερου 1% είναι εφικτή από πλευράς δημοσιονομικής. Διότι γνωρίζουμε ότι το μεγάλο κεφάλαιο, κυρίως όσο περισσότερο ισχυρότερο είναι αυτό τόσο ευκολότερα, έχει τον τρόπο να υπερβεί τα όρια που μπορεί να του θέτει μια εθνική φορολογική αρχή. Με αποτέλεσμα βεβαίως να έχεις πολύ μεγάλη απώλεια των πόρων που θα μπορούσες να εξασφαλίσεις από την φορολόγηση αυτού του 1% και ταυτόχρονα διακινδυνεύεις να διαταράξεις τη σχέση σου με την αγορά ακριβώς στο βαθμό που θα αρχίσει να σε υποψιάζεται επί ανεπίκαιρο κρατισμό, για να το πω.
0: Άρα θέλει μια ισορροπία, πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή.
2: Ναι, και κυρίως χρειάζεται να συνεχίσει να ασκεί την γοητεία προς την κατεύθυνση που έχει, προς την κατεύθυνση εκείνων που είναι δύσπιστοι απέναντι στο εγχείρημα του.
1: Κύριε Σεφερτζή, όταν αποφάσισε ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς να πάνε στη Θεσσαλονίκη πριν από τον Πρωθυπουργό, πριν βασικά από όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, είχαν υποθεί πάρα πολλά. Δεν θα μιλήσω εγώ τώρα για το αν ήταν μια θεσμική απρέπεια, αυτό δεν θα κρίνω αυτό. Θα το κρίνω όμως ως μια τακτική. Ήθελε να θέσει την ατζέντα.
2: Ήθελε να θέσει την ατζέντα και να καθιερωθεί ως το κατεξοχήν αντίπαλο δέος στον Μητσοτάκη και
1: ακριβώς,
2: τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, έχετε δίκιο.
2: Από αυτή την άποψη νομίζω
1: αυτό
2: ότι
1: πέτυχε.
2: Το κατάφερε. Αυτό πέτυχε.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
2: Μένει βεβαίως να αποδειχθεί πώς θα χειριστούν
0: στην πορεία,
2: ναι,
0: έτσι, ναι,
2: ναι, και οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις που θα εμφανιστούν, και θα έλεγα μάλιστα ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ, που αυτή τη στιγμή καλείται να δώσει τη μάχη της επιβίωσης με έναν τρόπο που ενδεχομένως όμως έχει εκπλήξεις ως προς το εκλογικό αποτέλεσμα. Διότι δεν είναι τυχαία η άνοδος των ποσοστών του κατά καλό καιρό, πράγμα το οποίο ήταν μάλλον εκτός προγράμματος. Μάλιστα. Και αυτό ενδεχομένως αποτελεί ένα δείγμα για το άμεσο μέλλον.
0: Θα το δούμε.
1: Πολύ σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Εγώ για τη φιλοξενία.

0: Και κουμάντου,
1: παρακαλώ.
0: Θέλω να διαβάζεις και τα καλώς ήρθατε. Συγγνώμη κιόλας. Είσαι εκεί. Εγώ θα τα έκανα όλα αυτά χωρίς να ρωτήσω καν. Θα θεωρούσα αυτονόητο. Διότι θέλω πάρα πολύ να πω: καλώς σας βρήκαμε. Πέρα τώρα από την πλάκα. Καλώς σας βρήκαμε. Ειλικρινά, είμαστε ακόμη συγκινημένες. Και που μας περιμένατε και που βεβαίως καταφέραμε μέσα από μια δυσκολία
1: αυτό
0: τεχνική.
1: Αυτό που μας περιμένατε είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρεις. Ότι δεν τους χάσαμε τους ακροατές μέσα σε αυτό
0: φυσικά
1: το διάστημα. Έτσι.
0: Φυσικά.
1: Πάρα πολύ σημαντικό και ευχαριστούμε πολύ που ήταν εδώ.
0: Και για ποιο λόγο θέλω να λέμε το καλώς ήρθατε, για να λέμε καλώς σας βρήκαμε.
1: Αυτό λοιπόν, welcome back αγαπητές.
0: Ναι.
1: Καλώς ορίσατε κορίτσια, μας λείψατε. Κοπέλες μου καλές, χαίρομαι που σας ακούω ξανά. Μας λείψατε κι εσείς και τώρα τελευταία και ο σταθμός. Είστε κάτι διαφορετικό μέσα στη χαζοχαρούμενη ραδιοφωνία με τις γατούλες που νιαωρίζουν τίγκα στη θετική ενέργεια. Είστε αληθινές και ανθρώπινες και ασχολείστε με αυτά που μας αματάνε. Μπράβο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το τελευταίο είναι δικό μας.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Θέλεις
0: να πούμε κάτι για τη θετική ενέργεια κουμάντου.
1: Τι, μια διαφήμιση μου έχετε σε μυαλό.
0: Όχι,
1: γατούλες εμείς δεν είμαστε.
0: Καλά, γατούλες δεν είμαστε με.
1: Ακόμα
0: αυτό, δεν το, αυτό δεν το συζητώ. Εγώ είμαι αυτή.
1: Στα ρόζους εσύ είναι.
0: Ναι, εγώ είμαι αυτή.
1: Εγώ μέχρι νύχια αυτό.
0: Ναι, αυτό. Όχι, το άλλο ήταν να πω για τη θετική ενέργεια. Λοιπόν, έχουμε τη θετική ενέργεια που μας επιτρέπεται υπό τις συνθήκες.
1: Όχι, και διεκδικούμε θετική ενέργεια.
0: Ναι, αυτό.
1: Θετικούμε.
0: Αλλά άνευ λόγου και αιτίας, όχι, συγγνώμη.
1: Όχι, δεν γίνεται. Δηλαδή, όταν συμβαίνουν όλα αυτά γύρω μας, ξαφνικά εμείς δεν μπορούμε να είμαστε τρία δύο χαρούμενες που βγαίνουμε στα μικρόφωνα.
0: Αυτό.
1: Δεν κάνουμε ψυχαγωγία, δεν κάνουμε διασκέδαση.
0: Όχι, επίσης, κουμάντου να σου πω.
1: Η ενημέρωση είναι σκληρή, όπως και η καθημερινότητά μας.
0: Όταν ξεκινάμε, δεν κάνουμε διασκέδαση. Εγώ πολύ διασκεδάζω με σένα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Βλέπω την αμηχανία σου.
1: Και ο κόσμος.
0: Τα νεύρα σου βλέπω. βλέπω ότι προσπαθείς να κρύψεις τα συναισθήματά σου.
1: Δεν το καταφέρνω πάντα.
0: Όχι. Ξέρω ότι θέλεις πάρα πολύ να πεις ότι γνωριζόμαστε 30 χρόνια. Not.
1: Το είπες μόλις εσύ, δεν χρειάζεται να
0: το πω. Όχι, μα δεν ισχύει. Το
1: είπα
0: έτσι.
1: Δεν είπα τίποτα.
0: Το είπα στην μεγαλοσύνη μου.
1: Εγώ, κυρία μου, δεν είπα
0: τίποτα. 3 χρόνια είναι η αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρω, ξέρω.
1: Διάλεξε που θα βάλεις το 0. Μπορεί να το 3.
0: Διασκεδάζω πάρα πολύ λοιπόν αυτά.
1: Ωραία, ωραία. Μια χαρά είναι που γυρίσαμε. Πολύ ωραία.
0: Ωραία, πάμε. Πάμε για τη συνέχεια, γιατί έχει συνέχεια.
1: Και βέβαια έχει.

0: Ο φίλος μας ο Ζαφύρης.
1: Ότι παίζουμε και ωραίες μουσικές.
0: Παίζουμε. Ζαφύρη, ναι.
1: Και μουσικές. Και πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, σαν αυτή που θα ακούσουμε τώρα.
0: Και είμαστε πάρα πολύ σεμνές, όπως έχουμε καταλάβει όλοι. Όχι.
1: Κάτι είπαμε για τη σεμνότητα, χθες αλλάζουμε το πούμε.
0: Ναι, η κουμάντο είναι σεμνή, εγώ όχι. Να τα λέμε αυτά. Πάμε όμως, πάμε να συνεχίσουμε, διότι ανοίγουν τα σχολεία, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, νομίζω ότι έχουν πάει ήδη.
1: Αρχίζουν να λαμβάνουν θέση, βεβαίως. Στα σχολεία πηγαίνουν ήδη, έτσι κι αλλιώς.
0: Και θα βρεθούμε πάλι αντιμέτωπα με αυτό το τραγικό γεγονός κάθε χρονιά, που δηλαδή δεν το πιστεύουμε ότι μπορεί να συμβαίνει, άνθρωποι να παρετούνται από την θέση τους, διότι
1: από τη δουλειά που χρειάζονται και τη δουλειά που αγαπάνε.
0: Ναι. Παρετούνται διότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, διότι βρίσκονται, ας πούμε, σε ένα νησί και καλούνται με μισθό 900 ευρώ να πληρώνουν 500 ενίκιο.
1: Ναι.
0: Που δεν γίνεται.
1: Εντάξει, αδιανόητα πράγματα, και αδιανόητα πράγματα για το ότι η τοπική κοινωνία, θυμάστε, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ, κυρίως όταν είχε πρωτοπροκύψει το θέμα με νησιά των Κυκλάδων, έτσι, Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο και τέτοια, που είχαμε δει εκπαιδευτικούς να κοιμούνται σε ξαπλώστρες ή στα αυτοκίνητά τους. Είναι λοιπόν απορία άξιο πως η τοπική κοινωνία δεν έχει πάρει.
0: Δεν έχει
1: στα χέρια της κάποια πράγματα για να μπορέσει να κινητοποιηθεί. Όμως
0: δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Με έναν τρόπο προχωρούν οι κοινωνίες. Μέσω των γραμμάτων.
1: Ναι. Θέλει παρεμβάσεις.
0: Αυτός είναι ο τρόπος, δεν υπάρχει
1: άλλο. Θέλει παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται σιγά σιγά.
0: Και καλωσορίζουμε λοιπόν με πολύ πολύ μεγάλη χαρά αυτό το σπουδαίο θετικό παράδειγμα από τον Δήμαρχο Βιάνου Κρήτης.
1: Κρήτη, παιδί μου.
0: Αυτό. Τον κύριο Παύλο Μπαριτάκη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε. Κύριε Μπαριτάκη,
2: χαίρετε. Καλό μεσημέρι, γεια σας από τη Βιάνο, από την Κρήτη.
1: Λοιπόν, και γιατί μιλήσαμε με εσάς, επιλέξαμε, γιατί εσείς δίνετε δωρεάν στέγαση, έτσι, σε εκπαιδευτικούς και δημόσιους υπαλλήλους.
2: Ναι. Το έχουμε κάνει ήδη, το έχουμε ξεκινήσει από τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο Δήμο μας. Είμαστε, ξέρετε, ένας ορεινός Δήμος, μακριά από τα αστικά κέντρα, και θεωρήσαμε καλό ότι με τα κίνητρα αυτά πιθανόν να ερχόταν υπάλληλοι να έμεναν στο τόπο μας. Πήγε καλά, με ήδη 5 οικογένειες δημοτικών υπαλλήλων έχουν μείνει στη Βιάνο, επέλεξαν να μείνουν εκεί και λαμβάνουν ήδη το επίδομα, και τώρα το επεκτείνουμε και στους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους που θα υπηρετήσουν στη Βιάνο. Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, αστυνομικοί, πυροσβέστες και γενικά όποια δημόσια υπηρεσία εδρεύει στο Δήμο μας και ο υπάλληλος θέλει να μείνει όμως, να μισθώσει και να μείνει στο Δήμο Βιάνο, θα του προσφέρουμε το ενίκιο.
1: Δήμαρχε, υπήρχε κόσμος που ερχόταν και ήταν ακριβό το ενίκιο και έφευγε?
2: Κοιτάξτε, δεν ερχόταν.
1: Δεν ερχόταν καθόλου.
2: Δεν είχε κίνητρο.
1: Ερχόταν
2: και, ερχόταν και έφευγε, έκανε μεταφορά. Δηλαδή, είναι πραγματικά αυτό που βλέπαμε, να έρχονται συμβαγμένοι σε ένα αυτοκίνητο οι εκπαιδευτικοί το πρωί-πρωί και να φεύγουν πάλι συμβαγμένοι σε ένα αυτοκίνητο, διότι δεν μπορούν να... Έχουμε και μια απόσταση από το Ηράκλειο. Οπότε αντιλαμβανόμενοι όλο αυτό το οποίο περούσαν αυτοί οι άνθρωποι, θεωρήσαμε ότι εμείς όσοι θέλουν να μισθώσουν εδώ στη Βιάνο ακίνητο, εμείς από το πρώτο 27 θα τους καλύπτουμε το ενίκιο, τη δαπάνη αυτή. Ήδη υπάρχει ενδιαφέρον, ήδη υπάρχει ρωτούν, ήδη πολλά σπίτια έχουν βγει ενοικιαστεί για να δοθούν σε εκπαιδευτικούς και σε άλλες ειδικότητες δημοσίων υπαλλήλων, και περιμένουμε. Περιμένουμε να καταγράψουμε όλα αυτά τα στοιχεία μέχρι τέλος του χρόνου, να δούμε τι ποσό αναλογεί. Το εγγράψουμε στον προϋπολογισμό μας και από το 27 το χορηγούμε.
0: Δήμαρχε, αυτό τώρα που μόλις θέσατε, τον προϋπολογισμό, δηλαδή το κόστος αυτής της πρωτοβουλίας, πόσο είναι, έτσι ώστε το ρωτώ, γιατί δεν μπορεί δηλαδή αυτό να το εφαρμόσει και κανένας άλλος Δήμος? Δεν γίνεται.
2: Εντάξει, εγώ δεν ξέρω τα οικονομικά που έχουν οι συνάδελφοι. Εμείς υπολογίζουμε ένα κόστος περίπου θα έρθει στις 30-35-40 χιλιάδες ευρώ σε ετήσια βάση. Εκτίμηση κάνουμε τώρα. Αυτό λέμε, εντάξει, δεν θα κάνουμε μια δαπάνη, ένα τμήμα δρόμου, κάτι θα αφαιρέσουμε, διότι αυτά είναι από έσοδα δικά μας.
1: Δεν είναι από σχεδιασμό.
2: Θα κάνω μια στο σχεδιασμό και θεωρούμε ότι η εκπαίδευση είναι το πάνω. Δηλαδή, όταν μιλάμε για εκπαίδευση για τα παιδιά μας που πηγαίνουν σχολείο και πρέπει να έχουν δάσκαλό τους, τον καθηγητή τους, αυτά νομίζω προτεύουν και προηγούνται όλα τα άλλα. Ή να έχουμε την αστυνομία, τον αστυνομικό, ή να έχουμε τον γιατρό. Προσέξτε, καταφέραμε και εντάξαμε το κέντρο υγείας Βιάνου στην πρώτη κατηγορία εφημεριών, ως άγωνο κέντρο υγείας, που δίδει ένα επίδομα στους γιατρούς που υπηρετούν με αποτέλεσμα να καλυφθούν όλες τις θέσεις των γιατρών. Αυτό κάτι δείχνει.
1: Εντάξει, τώρα και εσείς, ναι, να κάνει κάποιος μια απόσταση να πάει στο Ηράκλειο ή να πάει στο Βενιζέλιο ή στο... Ναι, εντάξει, προφανώς είναι μια απόσταση.
2: Είναι σημαντικό
1: και
2: για
1: μας.
2: Και λέμε τώρα στο Ηράκλειο τα ενίκια είναι στα ύψη. Mm-hmm. Ποια θα βρεις και πότε θα βρεις. Δηλαδή θα πηγαίνει, θα φέρνει οι άνθρωποι αυτοί ένα μισθό στα ενίκια. Μένοντας στη Βιάνο και...
1: Και συντάξει όταν μετακίνησης
2: κιόλας,
1: έτσι.
2: Συντάξει όταν μετακίνησης και όλα αυτά τα οποία θα μένουν στον οικογενειακό του προγραμματισμό. Υπάρχει ενδιαφέρον και πιστεύουμε ότι θα πάει καλά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε.
0: Ευχαριστούμε θερμά.
2: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ που επικοινωνήσαμε.
1: Να είστε καλά.

0: Έχω κι άλλο.
1: Για πες.
0: Όσα μηνύματα και αν λάβετε και αν έχετε δικαιωματικά λάβει, όλοι έχουμε νομίζω την ανάγκη να σας περιβάλλουμε και με το δικό μας καλωσόρισμα. Να είστε καλά, γερές και δημιουργικές και εμείς να έχουμε την τύχη να μας ταρακουνάτε πάντα και να μην νιώθουμε μόνες μόνοι. Καλώς επιστρέψατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Καλό και άλλο ένα βρήκα. Δεν το είχα δει. Καλώς σας βρήκαμε, καλώς μας βρήκατε.
1: Δεν έχω πάει και έτσι.
0: Ναι, δεν τα βρίσκατε. Καλώς σας βρήκαμε, καλώς μας βρήκατε.

0: σε ώρα σου, κουμάντου.
1: Γιατί δικιά σου δεν
0: είναι.
1: Μαζί μου θα σε πάρω, ορφανά.
0: Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Έχω μπλέξει.
1: Ας προσοχές.
0: Ντάβος θα έρθει τέλος για σήμερα. Καθόλου επιτέλους τέλος.
1: Εντάξει, κοίταξε, αύριο θα έχεις 2 ώρα.
0: 2 ωράκια αύριο. Δεν θα έχω 2 ώρα κουμάντου. Θα έχουμε.
1: Ναι, ρε,
0: δικός αριθμός.
1: Ναι, ναι, θα έχουμε 2 ώρα. Εδώ 2 ώρες. 12-2 αύριο.
0: Λοιπόν, σας περιμένουμε πολύ χαρά μια ώρα νωρίτερα. Και δεν θα πλήξουμε.
1: Με αυτόν τον μονοσύλλογο.
0: Από θεματογραφία. Τώρα ξέρετε, θέλω να κάνουμε και ό,τι δεν έχουμε κάνει μέσα στην περασμένη εβδομάδα.
1: Εντάξει, θα το βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε.
0: Θα πάμε και ψέλι.
1: Προφανώς και θα πάμε.
0: Και πολλά πολλά άλλα.
1: Προφανώς και θα πάμε.
0: Ντάμε σπαθή λοιπόν τέλος, Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ελευθερία Κουμάντου, Εύη Ραντίφη στη ρύθμιση του ήχου και Σαββας Κόκκινος στην παραγωγή της εκπομπής. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
0: Ναι.
1: Με κοιτάς. Και εμείς θα το πούμε αύριο το μεσημέρι.
0: Ποιος είναι ο συγγραφέας και ο. Ιζέτα Καρφίδου.
1: Ιζέτα Καρφίδου, ναι.
0: Ιζέτα Καρφίδου. Ναι,
1: κάτι μπορεί να συμβεί τελευταία στιγμή, είπα να μην το χρεωθώ.
0: Εγώ είμαι το κατεξοχήνα άτομο που λέω τους λάθους συναδέλφους κάθε φορά. Οπότε θα με σκοτώσει κανένα.
1: Γιατί τώρα δεν έχουμε το τζάμι να βλέπουμε. Δεν ξέρεις, κάτι μπορεί να έχει αλλάξει, ρε παιδί μου, απ' έξω.
0: Εντάξει, τέλος λοιπόν, αύριο πάλι.
1: Αύριο μετά τις 12. Να είστε καλά, εδώ θα είμαστε.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Στη σύνταξη του Δελτίου Ειδήσεων ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Στην παραγωγή Σάββας Κόκκινος, Λίλιαν Ξύλου και Καλλιόπη Ασλανίδου. Τη ρύθμιση του ήχου φροντίζει Εύη Ρεμπίφη. Και στο μικρόφωνο η Ζέτα Καρφίδου. Πάμε να δούμε μαζί πώς καταγράφεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει αύριο ο Πρωθυπουργός εν ώψη της ΔΕΘ. Η κυβέρνηση βρίσκεται στην τελική ευθεία για την οριστικοποίηση του πακέτου μέτρων που θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα επίθεση πριν από λίγο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στον Αλέξη Τσίπρα για το οικονομικό του πρόγραμμα. Δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση για να καταλάβει κανείς το μέγεθος της κοροϊδίας, είπε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Σκληρή κριτική και από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά στο πρόγραμμα της Ελλάς. Στο ίδιο έργο θεατές, μεγάλα λόγια και αυταπάτες, αναφέρει σε δήλωσή του ο κύριος Σαμαράς. Δημετωπή επίθεση Ανδρουλάκη σε κυβέρνηση και Αλέξη Τσίπρα. Έκανε λόγο για κόστος ζωής Δυτικής Ευρώπης και μισθούς Βαλκανικών χωρών, ενώ παράλληλα κάλεσε τον ελληνικό λαό να θυμηθεί τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις θεσινές εξαγγελίες Τσίπρα. Την ανηφόρα παίρνουν εκ νέου τιμές των καυσίμων, προμηνύοντας και έναν δύσκολο χειμώνα με φόντο και το πετρέλαιο θέρμανσης. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή που θα τους απαγγείλει το βαρύ κατηγορό για τη θανάτωση του βρέφους τους, θα βρεθούν αύριο 43χρονος και 38χρονη σύντροφός του που φέρονται ως δράστης της εγκληματικής ενέργειας που αποκαλύφθηκε στην Κυψέλη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι θα ήθελε να πραγματοποιήσει μια σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο ομολογό του όταν θα είναι έτοιμοι να συνάψουν μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Το κλείσιμο παραρτημάτων του Ινστιτούτου Γκέτε θα προχωρήσει η ρωσική κυβέρνηση μετά το επεισόδιο με τον ντρόν στη Λειψία και τα μέτρα κατά της Ρωσίας από τη Γερμανία. Τουλάχιστον 1.252 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την κατολίσθηση στο Νεπάλ, ενώ θα πρέπει να ανοικοδομηθούν περίπου 20.000 κατοικίες στις περιοχές που επλήγησαν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Και ο καιρός στην Αττική αύριο έθριος. Θερμοκρασία στην πρωτεύουσα από 23 ως 32 βαθμούς, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Στη Θεσσαλονίκη χτυπάει η καρδιά της πολιτικής και όχι μόνο επικαιρότητας. Ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει αύριο στη συμπρωτεύουσα εν μέσω μιας έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης που έχει ξεσπάσει με επίκεντρο το οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο κοστολογείται από το οικονομικό επιτελείο στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, από την κυβέρνηση κατηγορούν τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ότι τίναξε την μπάνκα στον αέρα και ότι χάθηκε ο λογαριασμός. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, Απόστολο Χονδρόπουλο, για να μας πει περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι.

Λέγαμε λοιπόν μέχρι να αποκαταστήσουμε την τηλεφωνική μας επικοινωνία ότι στη Θεσσαλονίκη θα πάει αύριο ο κύριος Μητσοτάκης προκειμένου να ενημερώσει για το οικονομικό πρόγραμμα και βέβαια τα μέτρα που θα λάβει η κυβέρνηση εν ώψη και ΔΕΘ. Υπάρχει σφοδρή αντιπαράθεση αυτή την ώρα και για το πρόγραμμα που είπε χθες ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, για την οποία, όπως λένε τα κυβερνητικά μέλη, τίμεξε την μπάνκα στον αέρα και ότι χάθηκε ο λογαριασμός. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη υπολογίζει ότι είναι γύρω στα 7 δις, για 13 δις λέει η κυβέρνηση, και πριν από λίγο είχαμε και ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Απόστολο Χονδρόπουλο. Ακούμε τη δήλωση του κύριου Μαρινάκη και σε λίγο επιστρέφουμε στον πολιτικό μας συντάκτη.

0: Πάμε στο Θάνο Πασχάλη, καθώς στην τελική ευθεία βρίσκεται εξαγγελία των κυβερνητικών μέτρων στη ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό για την οικονομική πολιτική ως το 2030 ύψους, όπως εκτιμάται για φέτος και του χρόνου στα 2 δις. Παράλληλα, στα φετινά μέτρα στήριξης που έχουν ήδη νομοθετική περιλαμβάνεται και ένα μαξιλάρι 200 έως 250 εκατομμύρια ευρώ προς διάφορες κοινωνικές ομάδες. Ο Θάνος Πασχάλης μας ακούει. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέντα. Να αναφέρουμε λοιπόν ποια είναι τα μέτρα στήριξης και οι ενισχύσεις που θα δοθούν σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες εντός του 2026 και τα οποία, όπως ανέφερες και εσύ, έχουν ήδη νομοθετηθεί και θα αφορούν περίπου 200 έως 250 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα μαξιλάρι που περιλαμβάνεται στα 2 δισεκατομμύρια που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κατά πρώτον, αναφέρουμε ότι τον ερχόμενο Νοέμβριο θα υπάρχει η τακτική επιστροφή ενοικίου σε 787.000 ενοικιαστές κατοικιών. Επίσης υπάρχει επιστροφή δύο ενοικιών πλέον, κάθε το Σεπτέμβριο και το Νοέμβριο, σε 50.000 υγειονομικούς υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι εργάζονται σε περιοχές εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης. Υπάρχει το επίδομα θέρμανσης και τέλος υπάρχουν συνταξιούχοι οι οποίοι θα λάβουν, όπως έχει ήδη νομοθετηθεί, την οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ. Συγκεκριμένα, Ζέτα, μέσα στο 2026 θα χορηγηθούν οι εξής ενισχύσεις. Έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα γίνει η πρώτη πληρωμή ενός αναδρομικού ενοικίου για τα μισθώματα που κατέβαλαν το 2024 50.000 δικαιούχοι που δικαιούνται πλέον επιστροφή δύο ενοικίων το χρόνο. Και όπως είπαμε, αφορά υγειονομικούς, εκπαιδευτικούς, γιατρούς και οδοντιάτρους του ΕΣΥ, προσωπικών νοσοκομείων και δημόσιων μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ψυχικής υγείας, νοσηλευτικό, βοηθητικό, υγειονομικό και παραϊατρικό προσωπικό, οδηγούς και πληρώματα ασθενοφόρου και ΕΚΑΜ. Εκτός αυτού, έως τα τέλη Νοεμβρίου, η κατηγορία αυτή που αναφέραμε μόλις πριν από λίγο, όπως και οι υπόλοιποι 887.000 ενοικιαστές κατοικιών, θα λάβουν την γενική ετήσια επιστροφή του ενός ενοικίου για το 2025. Εκτός αυτών, με βάση τον προϋπολογισμό τώρα του 2026, θα διατεθεί το ποσό των 270 εκατομμύριων ευρώ και για την καταβολή επιδόματος θέρμανσης. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να χορηγηθεί υψηλότερη επιδότηση στους δικαιούχους, καθώς όπως βλέπουμε το λίτρο στο ντίζελ θέρμανσης έχει ήδη εκτιναχθεί στα ύψη. Ναι. Το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης θα πωλούνται σήμερα ζέτα το 1,80 ευρώ εάν άνοιγε τώρα η πλατφόρμα για τους δικαιούχους και όχι στις 15 Οκτωβρίου, λαμβάνοντας υπόψη μόνο...
0: Μας προλαβαίνουν οι εξελίξεις.
1: Ακριβώς πέρυσι στις 15 Οκτωβρίου άνοιξε η πλατφόρμα με τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης το 1,06 ευρώ. Τώρα μιλάμε για 1,80 αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε πόσο θα είναι στις 15 Οκτωβρίου. Μπορεί να είναι παραπάνω, μπορεί να είναι λίγο λιγότερο ή το ίδιο. Τέλος, στα τέλη Νοεμβρίου, περίπου 1,87 εκατομμύρια συνταξιούχοι και άτομα που λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα αλλά και συντάξεις αναπηρίας θα εισπράξουν τη μόνιμη ετήσια οικονομική ενίσχυση ύψους 300 ευρώ που ήδη έχει τομοθετηθεί. Η συγκεκριμένη παροχή καταβάλλεται με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά, περιουσιακά και ηλικιακά κριτήρια, με εξαίρεση τους συνταξιούχους αναπηρίας, για τους οποίους δεν ισχύουν περιουσιακά ηλικιακά κριτήρια και εισοδηματικά, αλλά ενδεχομένως αυτή η ενίσχυση, οι πληροφορίες λένε, να αυξηθεί με βάση της εξαγγελίας που θα έχουμε του Πρωθυπουργού το ερχόμενο Σάββατο στο Βελίδιο Ίδρυμα, ακόμη και από φέτος να αυξηθεί στα 400 ευρώ ανά δικαιούχο ή ακόμα στα 446 όσο είναι και η Εθνική Σύνταξη. Ζέτα.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Να πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Απόστολο Χονδρόπουλο, καθώς όπως είπαμε και νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει αύριο στη Συμπρωτεύουσα και ενώ έχει ήδη ανοίξει μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση με επίκεντρο το οικονομικό πρόγραμμα που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο κοστολογείται από το οικονομικό επιτελείο στα 13 δις ευρώ. Μάλιστα, από την κυβέρνηση κατηγορούν τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ότι τίναξε την μπάνκα στον αέρα και ότι χάθηκε ο λογαριασμός. Πριν από λίγο είχαμε την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου προς τους πολιτικούς συντάκτες. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ζώτα. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ο κ. Μητσοτάκης αύριο, όπως είπες, θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο είναι η ομιλία στο Βελίδιο που θα ανακοινώσει και την οικονομική πολιτική για το 2027, αλλά βεβαίως και τις προγραμματικές κατευθύνσεις για την επόμενη τετραετία. Η Ατζέντα 2030, όπως λένε στην κυβέρνηση, και την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, ο κ. Μητσοτάκης θα παραχωρήσει την Φόλη της Ύλης συνέντευξη τύπου. Τώρα, να πούμε σε σχέση με τα μέτρα ότι πριν από λίγο ερωτηθείς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και δίνοντας από τη δική του πλευρά ένα στίγμα, είπε ότι όλες οι παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν θα είναι μόνιμου χαρακτήρα. Και σε σχέση με τα μέτρα που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι, που κλειδώνουν πλέον μέσα στις επόμενες ώρες όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, να αναφερθούμε και σε μια ειδική ερώτηση που έγινε στον κύριο Μαρινάκη σε σχέση με πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν το τελευταίο διάστημα, ότι η κυβέρνηση εξετάζει και το ενδεχόμενο να δοθεί ένα επίδομα μόνιμου χαρακτήρα του δημοσίους υπαλλήλους, ένα μέρος ενός μισθού θα έλεγε κανείς, αντίστοιχο με αυτό το μέρος της σύνταξης που λαμβάνουν σε μόνιμο και έχει μόνιμο χαρακτήρα οι συνταξιούχοι, το 300 ευρώ που συζητείται, όπως ακούσαμε και από το Θάνο, να γίνει 400 ή 446 ευρώ. Αν υπάρχει λοιπόν, αν αναζητάει η κυβέρνηση πόρους για να προχωρήσει ένα τέτοιο μέτρο, ο κ. Μαρινάκης ήταν κατηγορηματικός ότι δεν υπάρχει θέμα να δοθεί ολόκληρος 13ος μισθός στους δημοσίους υπαλλήλους, γιατί το κόστος είναι απαγορευτικό, 1,5 δισεκατομμύριο. Για το συγκεκριμένο, το ειδικό θέμα, όταν υπήρξε και δεύτερη ερώτηση, δεν απάντησε, παρέπεψε στις ανακοινώσεις θα κάνει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο. Τώρα, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέχισε αυτή την προσπάθεια αποδόμησης, θα έλεγε κανείς, του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε χθες ο πρόεδρος της Ελλάσσο, ο κ. Τσίπρας. Μάλιστα ήταν πολύ χαρακτηριστική η φράση του κ. Μαρινάκη σήμερα, ότι σαν να μην πέρασε μία μέρα από το 2012, το 2014, το 2023 και πολύ περισσότερο από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, ότι ο κ. Τσίπρας του καταλόγησε, μοίρασε λεφτά που δεν είπε από πού θα τα βρει, ότι επανέλαβε και για μία ακόμη φορά ότι μόνο οι θεσινές εξαγγελίες φτάνουν σε αιτήσια βάση στα 13 δισεκατομμύρια, ότι υποστήριξε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα για τον κύριο Τσίπρα, συνεχίζει όπως είπε ο κύριο Μαρινάκης και μοιράζει σε επίπεδο παροχών χωρίς να τον ενδιαφέρει η αξιοπιστία όσων λέει. Και θα πρέπει να σου πω, Ζέτα, ότι έφερε και ένα παράδειγμα με αριθμούς ο κύριος Μαρινάκης, σχολιάζοντας την εξαγγελία για 50.000 κατοικίες από τον κύριο Τσίπρα. Είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι για να φτιάξεις ένα σπίτι απαιτείται τουλάχιστον 2.000 ευρώ το μέτρο, μια χαμηλή τιμή όπως είπε. Αν είναι κάθε σπίτι 80 τετραγωνικά, βγαίνει 160.000 για κάθε σπίτι, και αν αυτό πολλαπλασιαστεί επί 500.000 σπίτια για τα οποία μίλησε ο κύριος Τσίπρας, τότε μόνο αυτό το μέτρο κοστολογείται 8 δισεκατομμύρια σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Επίσης, ήταν σαφής η προσπάθεια της κυβέρνησης συνολικά και μέσω του κυρίου Μαρινάκη να αποδομηθεί και η θέση του κύριου Τσίπρα για την πατριωτική εισφορά, το 1% στους πιο πλούσιους, όπως είπε, επικαλούμενος στα στοιχεία τα οποία υπάρχουν από τις δηλώσεις του 2024, ότι ο κ. Τσίπρας προσπάθησε να ρίξει ένα πυροτέχνημα για να πει πού θα βρει τα λεφτά, ότι αυτά τα στοιχεία λένε ότι μία τέτοιο φόρος αφορά 67.000 φυσικά πρόσωπα που έχουν δηλώσει φορολογητό εισόδημα 14,5 δισεκατομμύρια, και το 1% αυτού είναι 145 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμη και αν αυτό θεωρήσουμε σήμερα, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, ότι μπορεί να έχει γίνει και 200 δισεκατομμύρια, σε καμία περίπτωση δεν αρκεί για να χρηματοδοτηθούν οι πολύ μεγάλες οι πολύ κοστοβόρες, θα έλεγε κανείς, ανακοινώσεις που καταλογίζει η κυβέρνηση στον κύριο Τσίπρα.
0: Απόστολοι, είχαμε και κριτική και από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, στην Ελλάς για το οικονομικό πρόγραμμα.
2: Το οικονομικό πρόγραμμα της του κ. Τσίπρα είναι σαφές ότι προκαλεί και τις αντιδράσεις και, τις, και, το, και από την πλευρά του κ. Σαμαρά. Εκείνο όμως το οποίο σε σχέση με τον κ. Σαμαρά νομίζω ότι είναι το, το στοιχείο που κυριαρχεί έχει να κάνει με την αντιπαράθεση που υπάρχει με, τον, με, την, με το κυβερνό κόμμα, με την ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος. Είναι και αυτό ένα ζήτημα για το οποίο ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο και βεβαίως επέμεινε στην κατεύθυνση θα λέει που η κυβέρνηση δεν είναι με τον κ. Σαμαρά.
0: Δεν ακούγεσαι πολύ καλά, Απόστολε, αν μπορείς να...
2: Το συγκεκριμένο ερώτημα, αν θα μπορούσε να συνεργαστεί με τον κύριο Σαμαρά σε περίπτωση βεβαίως που τα εκλογικά αποτελέσματα καταστήσουν αναγκαίες τις συνεργασίες. Και για μία ακόμη φορά ο κύριος Μαρινάκης εμφανίστηκε σε μία κατεύθυνση ότι δεν υπάρχει μία προγραμματική βάση για να γίνει μία συνεργασία, διότι οι συνεργασίες βασίζονται σε προγράμματα και επικαλέστηκε βεβαίως την πολύ σκληρή κριτική την οποία ασκεί ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, στον Πρωθυπουργό στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, στα εθνικά θέματα.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, τον Απόστολος Χονδρόπουλος. Σε δύο μέτωπα εστιάζει το ΠΑΣΟΚ στο δρόμο προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ανήμερα της επετείου της 3ης Σεπτεμβρίου. Από τη μία συνεχίζει να εξαπολύει πείρα προς την κυβέρνηση για την πολιτική της, ενώ παράλληλα βάζει στο στόχαστρο και τον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον μεταξύ άλλων ότι οι χθεσινές εξαγγελίες του ήταν copy-paste του 80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι και σε σένα, Παναγιώτη.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καταρχάς να πούμε ότι σήμερα το ΠΑΣΟΚ για πρώτη φορά στην ιστορία του θα κάνει την κεντρική πολιτική εκδήλωσή του για την 3η του Σεπτέμβρη, για την ημερομηνία, για την επέτειο της ίδρυσής του στην Κρήτη. Εκεί θα γίνει μια μεγάλη πολιτική συγκέντρωση όπως εκτιμούν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Θα γίνει στην Πλατεία Ελευθερίας και ήδη ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα ξεκίνημα νίκης και πολιτικής αλλαγής, επιδιώκοντας να τη συνδυάσει και με τις επικείμενες εθνικές εκλογές. Να σημειώσουμε ότι ο κ. Ανδρουλάκης ήδη πραγματοποίησε και μια περιοδία στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εκεί συναντήθηκε και με πολίτες αλλά και με επιχειρηματίες της πόλης. Mm-hmm. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη αλλαγή, για να ζήσουν καλύτερα οι επόμενες γενιές, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης, ενώ τόνισε ότι το μεγάλο όπλο του ΠΑΣΟΚ είναι το πρόγραμμά του και θα το παρουσιάσει ξανά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα το παρουσιάσει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την επόμενη εβδομάδα, καθώς και εκεί θα αναδείξει και το ανανεωμένο πολιτικό προσωπικό που έχει το ΠΑΣΟΚ και μπορεί να εφαρμόσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Να σημειώσουμε ότι στην ομιλία σήμερα του κ. Ανδρουλάκη, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να εξαπολύσει, όπως και εσύ είπες, μια διπλή επίθεση τόσο κατά της κυβέρνησης όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα, κυρίως για όσα είπε χτες στη Θεσσαλονίκη. Δίνοντας το στίγμα, σε σημερινή συνέντευξή του, ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την εφαρμοζόμενη πολιτική, δίνοντας έμφαση στα προβλήματα της ακρίβειας, του στεγαστικού, αλλά και της υπερχρέωσης των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τον Αλέξη Τσίπρα, κάλεσε τον ελληνικό λαό να θυμηθεί την αναξιοπιστία λόγων και έργων, όπως είπε χαρακτηριστικά, του αρχηγού της Ελλάς. Έφερε για παράδειγμα το ζήτημα με τα κόκκινα δάνεια, τα οποία ο κύριος Τσίπρας έλεγε ότι θα σβήσουν ή δεν θα χρωστούν πλέον οι πολίτες και οδηγηθήκαμε στους πληστηριασμούς, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ενώ τόνισε ότι ενώ ήδη στελέχη του ΠΑΣΟΚ καταγγέλουν την Ελλάς και τον κύριο Τσίπρα, ότι περίπου το 80% των θέσεων που παρουσίασε χτες από τη Θεσσαλονίκη είναι αντιγραφή του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι μήνυμα για την 3η Σεπτεμβρίου είχε και έβγαλε και ο κύριος Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, με ένα βίντεο του, το οποίο ανατρέχει σε εικόνες με την ιστορία του κινήματος και του Ανδρέα Παπαδρέου, αλλά και σε στιγμές των κοινωνικών και πολιτικών αγώνων, συνδέοντας το παρελθόν με το σήμερα. Η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη
0: στο ίδιο μήκος είναι και περισσότερες δηλώσεις που έχουν κάνει τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
3: Ακριβώς. Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη σε εκείνους που δεν συμβιβάστηκαν, είπε ο κ. Δούκας, και ακολουθούν αναφορές σε εκείνους που στάθηκαν απέναντι και αγωνίστηκαν για την ελευθερία και την ισότητα. Να πούμε ότι μήνυμα είχε και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Γιώργος Παπανδρέου. Ανέφερε ότι 52 χρόνια μετά την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, η διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου αποτελεί ζωντανή πολιτική και ηθική δέσμευση.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Γιατί η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται και ο Γενικός Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο κ. Κουτσούμπας, ο οποίος θα δώσει το παρόν στο Συλλαλητήριο Εργατικών Σωματείων, Συνδικάτων και Φορέων της πόλης το προσεχέ Σάββατο. Ενώ η κεντρική ομιλία στο Βελίδιο είναι προγραμματισμένη για την 5η 10ου μηνός στις 7.30 το απόγευμα. Ο κ. Κουτσούμπας αναμένεται και αυτός με τη σειρά του να εξαπολύσει επίθεση στην κυβέρνηση για μια σειρά θεμάτων της καθημερινότητας, όπως είναι η ακρίβεια, όπως είναι η μισθή και τα εξαντλητικά ωράρια εργασίας, καθώς και λήψεις σε νοσοκομεία και σχολεία. Ο Κώστας Κορέλης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κώστα, και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Πράγματι, ο Γενικός Γραμματέας του Σχετικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, εν όψη και της ΔΕΘ, θα επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη στις 5, στις 10 και στις 19 Σεπτέμβρη, πραγματοποιώντας συναντήσεις με κοινωνικούς μαζικούς φορείς, παρεμβάσεις και ομιλίες, εκδηλώσεις του κινήματος του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ θα βρεθεί στο Βελίδιο στις 10 Σεπτεμβρίου στις 7.30 με την ομιλία του να αναμένεται να κινηθεί σε δύο επίπεδα, από τη μία σκληρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και από την άλλη προσπάθεια να παρουσιάσει το ΚΚΕ ως τον βασικό εκφραστή της κοινωνικής δυσαρέσκειας. Η ακρίβεια αναμένεται να βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα και εδώ βρίσκεται πιθανότατα μία και από τις άλλες πολιτικές εκφράσεις του κυρίου Κουτσούμπα, όπου θα εκφράσει το σύνθημα «Άλλη Ελλάδα των αριθμών και άλλη Ελλάδα που ζει ο εργαζόμενος». Στο στόχαστο θα βρεθούν παράλληλα οι μισθοί, οι εργασιακές σχέσεις, οι συλλογικές συμβάσεις, η φορολογία αλλά και η κατάσταση υγεία και παιδεία. Το ΚΚΕ επιχειρεί, να πούμε κλείνοντας, να πείσει ότι η ανάπτυξη που παρουσιάζει η κυβέρνηση δεν μοιράζεται κοινωνικά αλλά κατευθύνεται κυρίως προς τις επιχειρήσεις και το μεγάλο κεφάλαιο. Ζέτα.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κώστα, και σένα. Να παραμείνουμε στο θέμα της Θεσσαλονίκης και στη ΔΕΘ, καθώς προγραμματίζονται συλλαλητήρια. Συλλαλητήρια των συνδικάτων με την ευκαιρία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ενάντια στην ακρίβεια. Ο Δημήτρης Κωστάκος θα μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, κυρίες και κύριοι. Η ΓΕΣΕ και ΑΔΕΔΙ έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου, ενώ το πάμε καλή μισή ώρα νωρίτερα στην πλατεία Κάνθ. Στις κινητοποιήσεις θα συμμετάσχουν εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία και συνταξιουργικές οργανώσεις από ολόκληρη τη χώρα. Να δούμε όμως ποια είναι τα αιτήματα των συνδικάτων και πού εδράζονται οι διεκδικήσεις τους, σε ποια στοιχεία. Καταρχάς, στην προμετωπίδα των συλλαλητηρίων βρίσκονται η ακρίβεια, η χαμηλή αγοραστική δύναμη, η στεγαστική και ενεργειακή επιβάρυνση αλλά και η εντατικοποίηση της εργασίας. Οι κορυφαίες συνδικαλιστικές οργανώσεις της χώρας διεκδικούν μεταξύ άλλων αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, επαναφορά των δώρων στο δημόσιο και για τους συνταξιούχους, μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, αφορολόγητο 12.000 ευρώ προσαυξημένο για κάθε παιδί, κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης, βεβαίως τη διατήρηση της μονιμότητας στο δημόσιο, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία και παιδεία και μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Πού εδράζονται όμως αυτά τα στοιχεία? Βάσει των από τους εγχώριους και ευρωπαϊκούς οργανισμούς έχουν συγκεντρώσει κάποια δεδομένα οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την Ελστάτ, το 26,1% των Ελλήνων πολιτών, πάνω από 2.600.000 ή 742.000 νοικοκυριά ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Σύμφωνα επίσης με την Ελστάτ, ένας στους δύο πολίτες δεν μπορεί να πληρώσει το ενίκιο τη δόση του δανείου τους πάγιους λογαριασμούς. Σύμφωνα με τη Eurostat, 4 στους 10 Έλληνες πολίτες αδυνατούν να έχουν ένα κανονικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην 5η χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, η χώρα μας κατατάσσεται στην 3η χειρότερη θέση σε ολόκληρη την Ευρώπη σε σχέση με την υλική και κοινωνική στέρηση των πολιτών. Από την έκθεση του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ προκύπτει ότι ο μισθός των εργαζομένων επαρκεί μόνο για 19 μέρες κάθε μήνα. Βάσει των τελευταίων στοιχείων του ΕΦΚΑ, είναι του Ιανουαρίου, του περασμένου Ιανουαρίου, 578.000 εργαζόμενοι αμείβονται με 553 ευρώ μεικτά, δηλαδή 481 ευρώ καθαρά κάθε μήνα. Ενώ τέλος, όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση του συστήματος Εργάνη για το 2025, περισσότεροι από 898.000 εργαζόμενοι αμείβονται με λιγότερα από 1.000 ευρώ μεικτά, δηλαδή καθαρά κάτω από 800 ευρώ. Ζέτα.
0: Είναι ξεκάθαρα τα αιτήματα που έχουν οι συνδικαλιστές. Δημήτρη Κωστάκο, να σε ευχαριστήσω και σένα πολύ. Με την κρίση στη Μέση Ανατολή να μην έχει τέλος, την ονειφόρα παίρνουν εκ νέου οι τιμές των καυσίμων, προμηνύοντας και ένα δύσκολο χειμώνα με φόντο και το πετρέλαιο θέρμανσης. Και από την Αντλία να πάμε και στο Ράφι, γιατί βρισκόμαστε ήδη μία εβδομάδα μετά την πρωτοβουλία που ανέπτυξε το Υπουργείο Ανάπτυξης για μειώσεις των τιμών σε 1.740 κωδικούς προϊόντων στο σούπερ μάρκετ. Ένα θέμα το οποίο αναμένεται να αναφερθεί και σε αυτό ο Πρωθυπουργός, αλλά βεβαίως και οι αντιδράσεις που θα υπάρχουν. Με τις καταναλωτικές οργανώσεις πάντως, αλλά και τους ίδιους τους καταναλωτές, να μην έχουν ξεκαθαρίσει και να εμφανίζονται διχασμένοι για τα ωφέλη που έχει αυτό το μέτρο στην πραγματικότητα, στην τσέπη τους, στο ταμείο δηλαδή. Το ρεπορτάζ έχει ο Μιχάλης Λεγάκης και θα μας ενημερώσει. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Διότι ακριβώς δύο αυτή την περίοδο τα βασικά μέτωπα που πιέζουν την τσέπη των επιτριών. Το κόστος των καυσίμων και η τιμή στα βασικά προϊόντα. Και ξεκινάμε από την Αντλία, όπου η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Η αμόλυβδη κινείται πλέον πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ σε υψηλά επίπεδα παραμένει και το ντίζελ. Να πούμε με απλά λόγια ζέτα, για τον οδηγό αυτό σημαίνει ότι ένα γέμισμα 50 λίτρων ξεπερνάει τα 100 ευρώ. Την ίδια ώρα, στις διεθνείς αγορές, το Brent βρίσκεται στα 95 δολάρια το βαρέλι, από περίπου 71 δολάρια το Μάρτιο. Η τιμή έχει αυξηθεί κατά περίπου 33%, κρατώντας ψηλά το κόστος των καυσίμων και στην ελληνική αγορά. Να πούμε εδώ, Ζέτα, ότι αν ο σπεταλαίος στις διεθνείς αγορές περνά σταδιακά στις τιμές διήλυσης και συνέχεια στην τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής. Να πούμε εδώ ότι για τον ντίζελ η κυβέρνηση έχει παρατείνει για όλο το μήνα Σεπτέμβριο την επιδότηση των 10 λεπτών στο λίτρο σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η επιβάρυνση για οδηγούς και επαγγελματίες. Παρά την παρέμβαση αυτή όμως η τιμή στην Αντλία παραμένει υψηλή και το κόστος μετακίνησης εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική μηνιαία δαπάνη για νοικοκυριό. Και μπροστά μας, όπως είπες και εσύ, υπάρχει ήδη ο επόμενος πονοκέφαλος που είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Η διάθεσή του ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου.
0: Αναμένουμε και ακόμα δύσκολο χειμώνα, Μιχάλη.
4: Ακριβώς. Όμως ακόμα είναι νωρίς να πούμε τι τιμές θα υπάρχουν και την πρόληψη. Αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία του Brent μέχρι τότε, αλλά και την ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Με απλά λόγια, οι υψηλές διεθνές τιμές του πετρελαίου διεπίζουν μόνο σήμερα την Αντλία, αλλά δημιουργούν αβεβαιότητα και για το κόστος θέρμανσης στους επόμενους μήνες. Και από την Αντλία πάμε στο Ράφι. Από τις 31 Αυγούστου έχουν ξεκινήσει οι μειώσεις τιμών σε περισσότερες από 1.700 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, με τη μέση τιμή μείωσης να διαμορφώνεται περίπου στο 9,5%. Οι μειώσεις αφαιρούν μια μεγάλη γκάμα προϊόντων, από ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια μέχρι γαλακτομηχανικά, βρεφικά είδη, σχολικά προϊόντα και κρέας. Να πούμε εδώ ότι ο στόχος είναι τα προϊόντα αυτά να ξεχωρίζουν στα ράφια με ειδική σήμαση, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να τα αντιμετωπίσει με ευκολία. Την ίδια όμως υπάρχουν και αρκετές επιφυλάξεις. Οι καταναλωτικές οργανώσεις ζητούν οι μειώσεις να είναι πραγματικές, ουσιαστικές και εύκολα ελέξιμες από τον καταναλωτή. Ο ΙΝΚΑ στέκεται κυρίως στον εθελοντικό χαρακτήρα του μέτρου και στην ανάγκη να μπορεί ο καταναλωτής να διαπιστώνει ότι η τιμή πράγματι έχει μειωθεί. Κλείνοντας, να πούμε ότι για τον καταναλωτή μπορεί το βασικό να παραμένει ένα, να κοιτάζει τελική τιμή, την τιμή ένα κιλό ή λίτρο και να συγκρίνει την αγοράση, γιατί τελικά είτε μιλάμε για την Αντλία είτε για το Ράφι, η ουσία είναι μία. Πόσα ευρώ θα χρειαστεί να δώσει ένα νοικοκυριό μέσα στο μήνα και πόσα θα του μείνουν στην τσέπη. Ζέτα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη Λεγάκη, και σένα. Νέα τροπή για την υπόθεση της Κυψέλης. Με το βρέφος που βρέθηκε μαχαιρωμένο, σηματοδοτεί η χθεσινή δίωξη που ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος δύο βασικών κατηγορουμένων. Ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του οδηγήθηκαν εκ νέου σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης, κατηγορούμενοι πλέον για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία. Η Μίνα Μουστάκα θα μας ενημερώσει. Μίνα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα. Μία ακόμα λοιπόν πτυχή της συγκλονιστικής αυτής ιστορίας που αποκαλύφθηκε προημερών είναι αυτή στην οποία αναφέρθηκες και εσύ, Ζέτα. Χθες ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης συντρόφου του ποινική δίωξη για το βαρύτερο αδίκημα, αυτό της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία, σε βάρος του βρέφους που, όπως έχει διαπιστωθεί, βρέθηκε μαχαιρωμένο μέσα στο σπίτι της οδού Θάσου στην περιοχή της Κυψέλης. Να σου πω ότι οι κατηγορούμενοι επρόκειτο να προσαχθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ωστόσο αυτό θα γίνει αύριο. Και αυτό γιατί ο 43χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος και στο παρελθόν είχε ανοιχτούς λογαριασμούς με την ελληνική δικαιοσύνη,
0: βρίσκεται αντιμέτωπος. Είχε χτίσει και ένα πεντάμινο, αν δεν κάνω λάθος.
5: Ακριβώς. Και τώρα βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ακόμα δικογραφία για σειρά αδικημάτων, τα οποία φέρεται να τελέστηκαν κατά την ημέρα της πρώτης μεταγωγής του στα δικαστήρια, όπου εδώ το κατηγορητήριο περιλαμβάνει αδικήματα πλημεληματικού χαρακτήρα, απόπειρα απλής σωματικής βλάβης, εξίδρυση, απειλή φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά των υπαλλήλων και απόπειρα απόδρασης. Είναι μια ακόμα δικογραφία για την οποία σαν δικαστή ενώπιον του αυτοπόρου το ποινικό του ακριβώς βιογραφικό στις 5 Οκτωβρίου. Έτσι λοιπόν αύριο οι κατηγορούμενοι θα βρεθούν, όπως προανέφερες και εσύ, ενώπιον του ανακριτή. Το ζευγάρι θα διαπολογηθεί για την υπόθεση της δολοφονίας του Βρέφους, ενώ και ο 26χρονος Αφγανός θα αντιμετωπίζει εξίσου βαριές κατηγορίες που αφορούν σε γενετήσεις πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Όλοι οι κατηγορούμενοι, όπως εξάλλου, έχουν δικαίωμα. Αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να απολογηθούν. Να θυμίσουμε όμως ότι χθες, με σύμφωνη γνώμη, η ανακρίτρια και η εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την πρώτη από τις πολλές, όπως αποδεικνύεται, δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί σε βάρος τους και αφορούσε την υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών αλλά και την αποσιώπηση του θανάτου του Βρέφους που βρέθηκε μαχαιρωμένο.
0: Και βεβαίως
5: να πούμε ότι μέσα σε όλη αυτή την ιστορία τα μεγάλα σήματα παραμένουν τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας που γίνεται αγώνας δρόμου προκειμένου οι αρμόδιες αρχές, έστω και εκ των υστέρων, να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να αποφευθεί περαιτέρω θυματοποίηση τους.
0: Και έχουμε να δούμε ακόμη, φαντάζομαι, μήνα πολύ, πολύ περισσότερα όσο ξετυλίγεται το κουβάρι αυτής της υπόθεσης και όπως βλέπουμε θα υπάρχουν και άλλα στοιχεία όσο βρίσκεται σε εξέλιξη, γιατί είναι πολλές οι δικογραφίες που μαζεύονται σιγά σιγά.
5: Ακριβώς.
0: Ήταν η Μίνα Μουστάκα, την ευχαριστούμε και εκείνη πολύ. Ξεπέρασαν τις 14.000 οι οριστικές εγκρίσεις στεγαστικών δανείων μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2, ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα στεγαστικής πίστης για την απόκτηση πρόσιτης πρώτης κατοικίας. Στις λεπτομέρειες έχει ο Κωνσταντίνος Χιούβουρας. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Ολοκληρώθηκε στις 31 του προηγούμενου μήνα η σύμβαση οποίησης του προγράμματος Σπίτι μου 2, του μεγαλύτερου προγράμματος στεγαστικής πίστης για την απόκτηση πρόσιτης πρώτης κατοικίας που έχει υλοποιηθεί στην χώρα μας. Το πρόγραμμα το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα παρέχει άτοκη δανειακή χρηματοδότηση κατά 50% από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανεπεκτικότητας και κατά 50% από τους πόρους των συμμετοχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων. Τώρα, για όσους τους αρέσουν οι αριθμοί, να πούμε πως αρχικά είχαν εγκριθεί 15.097 δάνεια συνολικής αξίας 1,82 δισεκατομμυρίων ευρώ με μέσο ύψος δανείου της 120.000 ευρώ. Ουσιαστικά ήταν το 94,5% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Από αυτά υπογράφησαν τελικά 14.114 δανειακές συμβάσεις ύψους 1,54 δισεκατομμύριων ευρώ, δηλαδή το 93,5% των εγκρίσεων μετατράπηκε τελικά και σε σύμβαση.
0: Μάλιστα.
6: Η συνολική δημόσια στήριξη διαμορφώθηκε σε 943 εκατομμύρια ευρώ, ενώ να πούμε πως 2 στους 3 ωφελούμενους έχουν ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ, ενώ το 0,6% έχουν εισόδημα πάνω από 44.000 ευρώ. Η μέση ηλικία των ωφελούμενων είναι τα 38 έτη, ενώ το 41% αφορά ηλικίες μέχρι 36 χρονών.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα. σε αντιδιαστολή με αυτά και πατώντας σε αυτά που μας είπε λίγο νωρίτερα ο Δημήτρης Κωστάκος, που αφορούν στα αιτήματα με τα οποία θα πάνε τα συνδικάτα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να πούμε ότι η Ελλάδα έχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό πληθυσμού που βρίσκεται αντιμέτωπο με τον κίνδυνο της φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην αδυναμία κάλυψης ενός έκτακτου οικονομικού εξόδου, σύμφωνα με τη συγκεντρωτική έκθεση που έδωσε χθες στη δημοσιότητα Eurostat. Στην ίδια έκθεση γίνεται αναφορά σε όσους έκαναν για πρώτη φορά αίτηση για άσυλο στη χώρα μας, που το 2025 ξεπέρασαν τις 55.000. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό τέτοιων αιτήσεων ανά 100.000 κατοίκους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλοι 75 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους διασώθηκαν νότια της Κρήτης, εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex και μεταφέρθηκαν με σκάφος της στους Καλούς λιμένες. Μία εβδομάδα και κάτι έμεινε για το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς και οι σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα προετοιμάζονται για την επανέναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Και φέτος το στοίχημα για το Υπουργείο Παιδείας είναι η κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών με την ολοκλήρωση των απαραίτητων προσλήψεων αναπληρωτών, ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά και να μην παρατηρηθούν τα γνωστά παρατράγουδα των προηγούμενων ετών. Ο Ισίδωρος Ρούσος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ισίδωρο, και σε σένα.
7: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, κυρίες και κύριοι. Όπως το είπες, σε 8 μέρες, την ερχόμενη Παρασκευή, την επόμενη Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, είναι η μέρα που θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός, ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλα τα σχολεία. Η ακριβής ώρα έχει να κάνει με το κάθε σχολείο ξεχωριστά. Αυτό θα έχει ανακοινώσει στους μαθητές πότε ακριβώς σε κάθε σχολείο θα γίνεται ο αγιασμός, το πρώτο κουδούνι. Η πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς, όπως καταλαβαίνουμε, έχει κυρίως χαρακτήρα υποδοχής και ενημέρωσης, με δεδομένο ότι πέφτει και Παρασκευή και όλος είναι ακόμα πιο βέβαιο αυτό, ακόμα πιο σίγουρο αυτό. Θα προσέλθουν πάντως οι μαθητές στις σχολικές τάξεις. Μετά τον αγιασμό θα ενημερωθούν, όπως γίνεται κάθε χρόνο, από τους εκπαιδευτικούς για το πρόγραμμα και για το πώς θα κυλήσει η χρονιά. Θα έρθουν σε πλήρη εκπαιδευτική διαδικασία από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Θα μπουν δηλαδή στον κανονικό ρυθμό των μαθημάτων έπειτα από τις σχεδόν 2,5 μήνες τις καλοκαιρινές διακοπές.
0: Εφόσον όλοι είναι ομαλά, δεν υπάρχουν κενά, έχουν μοιραστεί βιβλία.
7: Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το Υπουργείο Παιδείας έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την κάλυψη των κενών, των εκπαιδευτικών κενών. Έχουν γίνει οι προσλήψεις των μόνιμων ούτως ή άλλως από την αρχή του καλοκαιριού και το ζητούμενο είναι πόσα κενά έχουν μείνει ακόμα, ούτως ώστε να καλυφθούν με αναπληρωτές. Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες τα υπολογίζουν περίπου 10.000, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Οπότε το μεγάλο στοίχημα είναι αυτό, αν οι προσλήψεις αναπληρωτών πότε θα γίνουν, το αν θα καλύψουν όλα τα κενά και ποια κύματα αναπληρωτών θα ακολουθήσουν μετά, γιατί από το πρώτο κύμα των εισαγωγικών σίγουρα μένουν και κάποια κενά παραπάνω. Το θέμα είναι και πώς θα γίνει και ο καταμερισμός αυτός στην επαρχία και στην περιφέρεια, αλλά και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται ήδη στα σχολεία, βέβαια, από την 1η Σεπτεμβρίου, προκειμένου να προετοιμάσουν την ομαλή
0: ανακοινωσία. Είναι ουσιαστικά η περίοδος, η σχολική περίοδος, ναι.
7: Και θα είμαστε εδώ να συζητάμε για το τι ακριβώς θα γίνει με τα κοινά, πόσα θα είναι. Με το πρώτο κουδούνι, μετά την πρώτη εβδομάδα, θα έχουμε μια πολύ καλή εικόνα για το τι γίνεται και πώς θα καλύψουν αυτά, Ζέτα.
0: Ήταν ο Ισίδωρος Ρούσος και τον ευχαριστούμε πολύ. Η παρατεταμένη καλοκαιρία θα επιμηκύνει την τουριστική περίοδο, με τις κρατήσεις από το εξωτερικό να εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένες τόσο για τον Σεπτέμβριο όσο και τον Οκτώβριο, σε δημοφιλείς προορισμούς, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η Αθήνα. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Νεκτάριε, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, κυρίες και κύριοι. Προς νέο τουριστικό ρεκόρ οδεύει για φέτος η χώρα μας, καθώς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το πρώτο τουλάχιστον εξάμηνο του 2026 παρουσιάστηκε μία αύξηση της τάξης του 15 περίπου της 100, συγκεκριμένα 14,8% σε σχέση με τις αφήξεις του αντίστοιχου τμήματος του 2025, του αντίστοιχου εξαμήνου δηλαδή, ενώ Ιούλιος και Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος, τον οποίον διάγουμε, φαίνεται ότι είναι ακόμη περισσότερο αυξημένες οι αφήξεις. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένας σκεπτικισμός σχετικά με τα εισοδήματα, με τα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Γι' αυτό έχεις στο μυαλό σου τις αυξήσεις, Νεκτάρια.
8: Έτσι ακριβώς. Γιατί όπως δείχνουν τα πράγματα, μπορεί να έρχονται περισσότεροι τουρίστες, όμως μειώνουν τις μέρες διανυκτέρευσης, μειώνουν όμως και τον μπάτζετ το οποίο έχουν να χαλάσουν. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.
0: Λιγότερες μέρες, ξενοδοχεία με μικρότερο, με χαμηλότερο κόστος, προορισμοί με πιο οικονομική, είναι όλο το μπάτζετ μικρό, σωστά.
8: Ακριβώς, δεν είναι μόνο, κάποτε είχαμε 10 με 15 μέρες διαμονή των τουριστών, τώρα είναι στο περισσήμερο το πολύ. Πλέον είχαμε πέρσι 625 ευρώ ανά άτομο χαλούσε την περίοδο διακοπών του. Αυτό το ποσό έχει πέσει στα 620 ανά άτομο, προφανώς λόγω ότι είναι λιγότερες ημέρες. Και κυρίως η εστίαση είναι αυτή που υποφέρει, καθώς φαίνεται ότι οι περισσότεροι πλέον προτιμούν ένα πρόχειρο φαγητό ή να αγοράζουν κάτι από το σούπερ μάρκετ και να τρώνε στο διαμέρισμα, στο κατάλημα που έχουν νοικιάσει, παρά να βγαίνουν για να φάνε κάπου έξω. Και παράλληλα υπάρχει μία πτώση και στη συγκίνηση των τουριστικών καταστημάτων. Από εκεί και έπειτα όμως, για τον Σεπτέμβριο, μια και ανέφερες και Σεπτέμβριο και Οκτώβριο Ζέτα, έχουμε περίπου 5 εκατομμύρια αεροπορικές θέσεις με προορισμό τη χώρα μας. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν προορισμό την Αθήνα. Η Αθήνα είναι μια πόλη η οποία ενδείκνυται ακόμη και για City Break, δηλαδή για τριήμερο, σύμφωνα με τους ξένους ταξιδιωτικούς οδηγούς.
0: Έχουμε δει κιόλας ότι είναι πολλοί και οι τουρίστες οι οποίοι λένε θα πάμε στην Go, θα πάμε από εδώ, θα πάμε από εκεί, αλλά θα κάνουμε και μια στάση μια-δυο μέρες στην Αθήνα. Δηλαδή πλέον θεωρείται ότι είναι το δεδομένο αυτό.
8: Ακριβώς. Παρότι τα επίσημα στοιχεία των τουριστικών επιχειρήσεων και των επιμελητηρίων δείχνουν ότι το 40% των τουριστών προτιμά Ιούλιο και Αύγουστο να έρχεται στην Ελλάδα, το υπόλοιπο 60% έχει διαμοιραστεί στους υπόλοιπους μήνες. Ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος όμως είναι αρκετά υψηλά, με την ελληνική πρωτεύουσα να είναι στις πρώτες προτιμήσεις των τουριστών που έρχονται από το εξωτερικό.
0: Δηλαδή ο φθινοπορεινός τουρισμός.
8: Ακριβώς, με στόχο να γίνει βέβαια 12μηνο η τουριστική περίοδος για τη χώρα μας. Ενώ για την Αθήνα, σύμφωνα με ταξιδιωτικούς οδηγούς της Ευρώπης και του κόσμου γενικότερα, ενδείκνεται για τον πολιτισμό της, για την ομορφιά της, αλλά και για την γαστρονομική απόλαυση που μπορεί να έχει κάποιος. Ακριβώς.
0: Ήταν ο Νεκτάριος Ανδρεόπουλος, τον ευχαριστούμε πολύ. Εκτός των επιλών τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι θα ήθελε να πραγματοποιήσει μια σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο ομολογό του Πούτιν, όταν θα είναι έτοιμοι να συνάψουν μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Ο Ρώσος Πρόεδρος δήλωσε ότι και αυτός από την πλευρά του σήμερα, ότι υπάρχει πιθανότητα να τερματιστεί ο πόλεμος με την Ουκρανία. Πρόσθεσε όμως ότι οι δύο πλευρές πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε συμφωνία μεταξύ τους, ενώ επένεσε και τις προσπάθειες του Τραμπ. Στο κλείσιμο παραρτημάτων του Ινστιτούτου Γκέτε θα προχωρήσει η ρωσική κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Λαυρόφ, εξηγώντας ότι πρόκειται για την απόδοση στο σχεδιαζόμενο κλείσιμο του σπιτιού της Ρωσίας στο Βερολίνο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Η γερμανική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει τον λόγο μέτρο μετά το επεισόδιο με τον ντρόν στη Λειψία. Το Βερολίνο κατηγόρησε τη Μόσχα πως σχεδίαζε να προχωρήσει σε επίθεση. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν στη Μέση Ανατολή. Αυτό τουλάχιστον έλεγε το χθεσινό δημοσίευμα της Wall Street Journal. Και τέλος, τουλάχιστον 1.252 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από κατολίστες, ενώ περισσότεροι από 4.000 εξακολουθούν να αγνοούνται στο Νεπάλ. Η Αθηνά Κορλίρα θα μας δώσει το αποτύπωμα στον κόσμο. Αθηνά, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι Ζέτα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από την πιθανότητα να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, κάτι στο οποίο, όπως είπες και εσύ, αναφέρθηκε και ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος είπε βεβαίως ότι οι δύο πλευρές, δηλαδή Ουκρανία και Ρωσία, πρέπει πρώτα να καταλήξουν συμφωνία μεταξύ τους και μετά να μπορέσει να υπάρξει η ειρήνη. Και βεβαίως να πούμε ότι ο Πούτιν επένεσε τις προσπάθειες που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ για να μεσολαβήσει σε αυτή την, με στόχο βεβαίως τι άλλο, την ειρηνευτική συμφωνία. Είπατε ότι είναι θετική και επικοδομητική η όποια επαφή υπάρχει μεταξύ Κρεμλίνου και Ουάσιγκτον, ωστόσο βέβαια δεν βλέπουμε τουλάχιστον στο πεδίο να αποκλιμακώνεται η ένταση. Άρα λοιπόν σε επίπεδο δηλώσεων υπάρχει η βούληση, αλλά αυτό δεν αποτυπώνεται αν θέλεις και στην πράξη. Τώρα, όπως είπες και εσύ, κλείνει το Ινστιτούτο Γκέτε η ρωσική κυβέρνηση. Αυτή είναι μια ανακοίνωση που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Σεργέη Λαυρόφ. Να πούμε ότι το Ινστιτούτο Γκέτε έχει το κυριότερο παραρτημά του βεβαίως στη Μόσχα, αλλά έχει και άλλα παραρτήματα και σε άλλες πόλεις όπως είναι η Αγία Πετρούπολη. Και όλα αυτά βεβαίως σε απάντηση των μέτρων που πήρε η γερμανική κυβέρνηση μετά τον εντοπισμό αυτού του drone, το οποίο ήταν τοποθετημένο με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας και για το οποίο το Βερολίνο κατηγόρησε ευθέως την Ρωσία για την επίθεση, όπου εκεί η γερμανική κυβέρνηση έκλεισε το σπίτι της Ρωσίας, είναι ένα πολιτιστικό ινστιτούτο στο Βερολίνο, και έτσι λοιπόν υπάρχει, αν θέλεις, και μία ένταση και στις ευρωρωσικές σχέσεις, με επίκεντρο βεβαίως στην Γερμανία. Τώρα, στον άλλο πόλεμο, σε αυτό του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ και εκεί είπε το ότι υπάρχει μία μεταβολή των προτεραιοτήτων σε ό,τι αφορά τους στόχους του πολέμου. Αυτό αποκαλύπτεται και από ρεπορτάζ του CNN σήμερα. Αξιωματούχοι στη Ουάσιγκτον είπαν ότι οι προτεραιότητες που είχε ανακοινώσει αρχικά ο Τραμπ, που ήταν η εξουδετερώση του πυρηνικού προγράμματος, έχουν προσωρινά μετατεθεί. Οι ίδιοι αξιωματούχοι είπαν ότι έχουν πλέον οδηγίες να επικεντρωθούν στο κομμάτι που σχετίζεται με την ασφάλεια της νασιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, αλλά και την ενίσχυση του αποκλεισμού των λιμανιών του Ιράν, ώστε να αποτραπεί η είσοδος ή η έξοδος πετρελαϊκών φορτίων. Αυτό βεβαίως, όπως ξέρουμε, δημιουργεί και την αστάθεια στην αγορά ενέργειας. Ο Τραμπ είπε ότι είναι ικανοποιημένος με το γεγονός ότι τα αποθέματα του Ιράν σε ουράνιο δεν έχουν καταστραφεί πλήρως, ότι βεβαίως παραμένουν εφαμένα, αλλά ότι μπορούν να παρακολουθούνται επαρκώς με δορυφόρους. Είπε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να υπάρξει ένα τέλος στον πόλεμο με το Ιράν. Παρ' όλα αυτά, το Πεντάγωνο εντείνει, αν θέλει, στην ανάπτυξη στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή. Αυτό βλέπουμε και αυτό αποτυπώνεται και από δημοσιεύματα, όπως και αυτό της Wall Street Journal, στο οποίο αναφέρθηκες.
0: Και δίπλα σε αυτό έχουμε και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό.
9: Ακριβώς. Με την αναζωπήρωση στρατηγικής αντιπαράθεσης μεταξύ Αμερικής και Ιράν, έχουμε και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, που κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν. Είπε ότι η κυβέρνησή του εργάζεται για την ανατροπή του καθεστώτος σε μια συνέντευξη τύπου που έδωσε εχθές. Και βεβαίως είπε ότι όλοι οι μηχανισμοί είναι και εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση, προσθέτοντας βεβαίως ότι εάν το Ιράν αποφασίσει να επιθεθεί στο Ισραήλ, θα πρέπει να ξέρει ότι θα είναι και μία από τις τελευταίες αποφάσεις που θα έχει να πάρει, καθώς θα το ισοπεδώσει. Καταλαβαίνω λοιπόν και εγώ, όπως και όλοι, ότι υπάρχει ακόμη και σε αυτό το πεδίο ένταση, και βεβαίως είχαμε και αντίδραση και στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Μην ξεχνάμε ότι σε δύο μήνες περίπου έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές εκεί, με τον Bernie Sanders, τον Αμερικανό Ρωσιαστή, να επικρίνει τον Ντόναλντ Τραμπ, που είπε ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να μετονομαστούν σε στενά Τραμπ, λέγοντας ότι ο Αμερικανικός λαός δεν θέλει τίποτα τέτοιο και ότι δεν είναι ο βασιλιάς που αποφασίζει, αλλά είναι ο πρόεδρος ενός δημοκρατικού κράτους.
0: Κλείνοντας,
9: να πάμε στο Νεπάλ. Εκεί δυστυχώς αυτή η καταστροφική κατολίσθηση, η οποία ήταν συγκλονιστική και στις εικόνες που είδαμε στις τηλεοράσεις και η πλημμύρα που ακολούθησε την περασμένη εβδομάδα, έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 1.200 άνθρωποι, εξακολουθούν να αγνοούνται περισσότεροι από 4.000. Μάλιστα αναφέρουν ότι ενδεχομένως αριθμός των νεκρών να αυξηθεί, καθώς πλέον είναι πολύ δύσκολη η ανάσυρση
0: επιζώντων
9: από τους τόνους λάσπης που έχουν καταπλακώσει εκεί. Βεβαίως έχουν εγκλωβιστεί εργάτες σε σύραγγες, έχουν φύγει ολόκληρα χωριά και τα έχει πάρει, αν θέλεις, το
0: ποτάμι.
9: Είναι
0: μια καταστροφή χωρίς προηγούμενο.
9: 20.000 κατοικίες πρέπει πλήρως να αποκατασταθούν και να ανοικοδομηθούν. Να πούμε βέβαια ότι το Νεπάλ είναι μια φτωχή χώρα και όλα αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα να συμβούν γρήγορα και με τα κονδύλια που διαθέτει η χώρα.
0: Ήταν η Αθήνα Κορίρα και την ευχαριστούμε πολύ. Σε κατάσταση red code για το κίνδυνο πυρκαγιάς, Αττική, νησιά του Βόρειου Αιγαίου, Εύβοια και Κυκλάδες λόγω των ισχυρών ανέμων. Δύσκολη νύχτα για τους κατοίκους της κρυσταλλοπηγής στη Φλόρινα, όπου είχαμε φωτιά λόγω κεραυνού. Μάλιστα, σήμερα έχουμε μια φθινοπορεινή παρένθεση στο καλοκαίρι, με καταιγίδες κεραυνούς αλλά και πτώση της θερμοκρασίας. Ο Δημήτρης Πέρος θα μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Ναι, επιβολώς βρίσκεται και σήμερα και σε κατάσταση επιφυλακής, θα λέγαμε, η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική. Σε κατάσταση ρετ κοντ Αττική, Εύβοια, Βόρειο Αιγαίο και Κυκλάδες, σε πορτοκαλί συναγερμό για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Σε ρετ κοντ όσον αφορά τις υπηρεσίες, αναβρισκόμαστε δηλαδή στον κόκκινο συναγερμό. Από το πρωί, να πούμε, Ζέτα, έχουμε αρκετά ήδη συμβάντα που κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις σε διάφορα σημεία. Πριν λίγο ενημερωθήκαμε ότι έχουμε άλλες δύο νέες φωτιές στο Καλό Λιβάδι Κίθνου και στο Πετροχώρι Ξάνθης και έχουν κινητοποιηθεί πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε εξέλιξη φωτιά και στον Αχινό στη Λίδα, ενώ έχουν αντιμετωπιστεί φωτιές στο Ηράκλειο κέντρο της Κρήτης, στο Καλοχώρα, Βλίδα και Χαλκίδα και στο υπερχή Συνέτη στην Άνδρο. Το βράδυ, όπως είπες και εσύ, πέρασαν δύσκολες στιγμές στην Κρυσταλλοπηγή, στην Φλόρινα. Μια φωτιά που ξεκίνησε σε πολύ δύσβατο σημείο από Κεραυνό. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η φωτιά πλησίασε τα πρώτα σπίτια του χωριού στα 250 μέτρα. Ακριβώς λίγο πριν τις 3 τα μεθάνυχτα, τα ξημερώματα, είχε στους 112 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι. Ευτυχώς η φωτιά είναι σε πλήρη ύφεση, θα λέγαμε. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με πεζοπόρα τμήματα, ενώ έχει διατεθεί και ένα ελικόπτερο. Όπως είπες και εσύ σήμερα, αναμένονται και πάλι μπουρίνια, αυτά με την έντονη κεραυνική δραστηριότητα, και χρειάζεται προσοχή. Και στη Θεσσαλονίκη χθες έπληξε μια καταιγίδα που μετατρέψε τους δρόμους σε χυμάρους, ενώ έχουμε και τον χάρτη που δημοσιεύτηκε πριν από λίγο όσον αφορά το χάρτη επικινδυνότητας για αύριο. Mm-hmm. Παραμένουν οι ίδιες περιοχές σε κατάσταση Red Code Z, Αττική, Εύβοια, όπως είπαμε, Βόρειο Αιγαίο και Κυκλάδες, και προστίθεται σε αυτή την κατηγορία και ολόκληρη η Κρήτη, οπότε και αύριο χρειάζεται πολύ μεγάλη
0: και αύριο μια δύσκολη μέρα. Δημήτρη Πέρος, ευχαριστώ και σένα. Διήμερο εθελοντικής αιμοδοσίας από σήμερα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ματρός στο Σύνταγμα, σε μια προσπάθεια να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες που παρουσιάζονται κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Να πάμε στο κέντρο της Αθήνας και το Σπύρο Χαλκιά για να μας ενημερώσει. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ζέτα. Στόχος, λοιπόν, όπως είπες και εσύ, της διοργάνωσης είναι η άμεση ενίσχυση των εθνικών αποθεμάτων αίματος σε μια παραδοσιακά, βέβαια, δύσκολη περίοδο όπως αυτή της επιστροφής από τις καλοκαιρινές άδειες, όπου οι ανάγκες, Ζέτα, των νοσοκομείων αλλά και γενικότερα παραμένουν σταθερά υψηλές. Να πούμε ότι οι μήνες του καλοκαιριού, κυρίως τον Αύγουστο και οι πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου, που είναι παραδοσιακά οι πιο δύσκολες μέρες.
0: Στραγγίζουν τα αποθέματα επί της ουσίας.
11: Ακριβώς. Λόγω των αδειών, λοιπόν, και της χαλάρωσης των πολιτών, μειώνονται τα αποθέματα. Η διοργάνωση αυτή έρχεται για μια ακόμη φορά παραδοσιακά να προσφέρει βοήθεια και να αυξήσει τα αποθέματα αίματος. Να πούμε ότι μια φιάλη του 450 μιλιλίτρ που δίνει κάποιος αιμοδότης είναι το 8-12% από το σύνολο του αίματος του. Ωστόσο όμως αυτό το μικρό ποσοστό μπορεί να βοηθήσει τρεις ανθρώπους. Να πούμε ακόμα ότι η Ελλάδα χρειάζεται περίπου 550.000 μονάδες αίματος ετησίως για να καλύψει τις ανάγκες. Από αυτές, ζέτα, οι 100.000 μονάδες πηγαίνουν αποκλειστικά και σταθερά σε περίπου 2.100 πάσχοντες από μεσογειακή ανεμία και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες. Οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται τακτικά μεταγγίσεις περίπου 4 φιάλες το μήνα ο καθένας. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Και να πω εδώ ότι υπάρχει και το ελληνικό παράδοξο, βέβαια, εδώ της αιμοδοσίας, γιατί ο αιμοδότης της μιας φοράς, αυτό έχει ο Έλληνας. Και το βασικό πρόβλημα στην Ελλάδα είναι αυτό, ότι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν δώσει αίμα, αλλά η έλλειψη σταθερότητας, ο αριθμός των ανθρώπων είναι αρκετός, αλλά η σταθερότητα, λοιπόν, μειώνει το αποτέλεσμα. Προσφέρει όμως 1,3 φορές το χρόνο, ενώ θα μπορούσαν οι άντρες να δίνουν αίμα έως 4 φορές το χρόνο και οι γυναίκες έως 3.
0: Φαντάζομαι σε αυτό έχει να κάνει ίσως και το ηλικιακό. Δεν είναι μόνο ενθουσιασμός της πρώτης φοράς, είναι το ότι μπορεί κάποιος να παίρνει φάρμακα, να είναι και ο ίδιος ασθενής. Παίζουν πολλά πράγματα ρόλο.
11: Παίζουν πολλά πράγματα, κυρίως όμως, γιατί το βλέπουμε και εκεί που έρχονται και ρωτούν οι άνθρωποι. Mm-hmm. Και εδώ, βέβαια, κάθε φορά που έχουμε μια αιμοδοσία, πάρα πολλοί είναι εκείνοι οι πολίτες που έρχονται να ρωτήσουν αν θα έχουν προβλήματα, αν θα πονέσουν. Υπάρχει, δηλαδή,
0: ένας δισταγμός.
11: Ένας δισταγμός και μια επιφυλακτικότητα. Όλα αυτά όμως σπάνε όταν κάθονται, λοιπόν, στην καρέκλα για να κάνουν την αιμοδοσία. Είναι 3 λεπτά, δεν είναι παραπάνω, για να βοηθήσουν έναν συνάνθρωπό τους που το έχει ανάγκη.
0: Που το βλέπεις από το πρωί, υπάρχει σε σχετικά ανταπόκριση, έχουμε κάποιον αριθμό?
11: Υπάρχει, όχι, αριθμό δεν έχουμε, γιατί υπάρχουν και κλεισμένα ραντεβού. Αυτή τη στιγμή δεν έχει πάρα πολλά άτομα, αλλά όμως ο αριθμός αυξάνεται στην εξέλιξη της μέρας και κυρίως από το απόγευμα και μετά, γι' αυτό και η αιμοδοσία είναι μέχρι τις 8. Και βέβαια το Σύνταγμα,
0: αύριο,
11: το μετρό βοηθάει πολύ, γιατί είναι πέρασμα εκεί και όλος ο κόσμος μπορεί να ενημερωθεί. Και ακόμα και αν δεν το γνωρίζει, βγαίνοντας από το μετρό, μπορεί να το δει, να ρωτήσει και να δώσει αίμα. Χρειάζεται μόνο την ταυτότητά του και τον άμκα του.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Με ένα νέο κύκλο δωρεών δράσεων, για την προαγωγή της υγείας των πολιτών, υποδέχεται ο Δήμος Αθηναίων το Σεπτέμβριο στα Δημοτικά Ιατρία. Από την έναρξη του ιατρείου διακοπής καπνίσματος, την πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων και την άνοια, οι δράσεις απευθύνονται στις σύγχρονες ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. Ο Γιώργος Μανουσακάκης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Ο Δήμος Αθηναίων ξεκινά την δωρεάν, να το πούμε έτσι, λειτουργία των δημοτικών ιατρείων το Σεπτέμβριο, με δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τη διακοπή του καπνίσματος, με τα σεξουαλικά, με τα αντόμινα νοσήματα, αλλά με την άνοια, το Αλτσχάιμερ, και είναι όλα αυτές τα προγράμματα που ξεκινούν από τις 15 Σεπτεμβρίου. Θα έχει επιμεληθεί το Τμήμα Πολιτικής Ιατρικής Προαγωγής Υγείας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς. Να πούμε ότι από την 3η 15 Σεπτεμβρίου ξεκινά το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος. Συνεχίζουμε το Τμήμα Πολιτικής Ιατρικής για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Βέβαια έχουμε και την πρόληψη και διαχείριση της άνοιας σχετικά με, και μάλιστα υπάρχει και ενημέρωση για τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις. Αλλά και βέβαια έχουμε και την αντιμετώπιση του Αλτσχάιμερ. Να πούμε ότι όλες οι εξετάσεις γίνονται δωρεάν. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις που μπορεί να κάνει κανένας προκειμένου να γίνουν οι εξετάσεις μπορεί να βρει στο site το 984.gr. Γίνεται ηλεκτρονικά και να κλείσουμε λέγοντας ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
0: Ήταν ο Γιώργος Μάνου Σακάκης. Να πάμε τώρα να δούμε, να πάμε έτσι να πάρουμε μια ανάσα πολιτισμού, καθώς 6 πρεμιέρες, από τις οποίες ξεχωρίζει η βραβευμένη ταινία στις Κάνες του Παβέλ Παβλικόφσκι, το είπα σωστά, Πατρίδα, φέρνει στις αίθουσες η πρώτη κινηματογραφική εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Η Μαρία Βασιλοπούλου θα μας πει περισσότερα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
13: Καλό σας μεσημέρι. Με την Οδύσσια, την υπερπαραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν, να πλησιάζει το 1 εκατομμύριο εισιτήρια, και το Spider-Man Καινούργια Μέρα να αγγίζει το 500.000. Ο κινηματογραφικός Σεπτέμβριος κάνει ποδαρικό με 6 νέες ταινίες. Όπως είπες και εσύ, ξεχωρίζει η τελευταία ταινία του Παβέλ Παβλικόφσκι, Πατρίδα, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας της Κάνες. Η ταινία είναι ένα ιστορικό δράμα, ένα διπορικό του Τόμας Μαν με την κόρη του Έρικα στη Γερμανία του ψυχρού πολέμου, και ένα ταξίδι που φέρνει στην επιφάνεια τις σύνθετες σχέσεις ανάμεσα σε έναν πατέρα και την κόρη του. Επίσης, κάνει πρεμιέρα η ιταλική κωμωδία του Ρικάρντο Μιλάνι, Έτσι είναι η ζωή, τεράστια επιτυχία στην χώρα της. Έκοψε 1 εκατομμύριο εισιτήρια στην Ιταλία, μια αληθινή ιστορία, με έναν ηλικιωμένο βοσκό που αρνείται να πουλήσει τη γη του σε έναν μεγιστάνα του real estate, πρωταγωνιστής μάλιστα ο ίδιος, ο 84χρονος βοσκός από τη Σαρδινία, που διηγείται την ιστορία του. Επίσης βγαίνουν η αμερικανική κωμωδία Spa Weekend, η περιπέτεια Πτώση 2 και η ταινία τρόμου Πινόκιο Ξεκούρδιστος. Κλείνουμε με τις 3 επανεκδόσεις της εβδομάδας, την ειδική δραματική ταινία του κορυφαίου σκηνοθέτη Σαγιαζίτ Ρέι Δηλός, το film noir Στη Βοή της Καταιγίδας με τους υπέροχους Χάμφρι Μπόγκαρτ και Λορίν Μπακόλ, και τον Μπασού, ο μικρός ξένος, είναι η αριστουργηματική ταινία του Μπαχράμ Μπεϊζάιτ.
0: Μαρία Βασιλοπούλου, σε ευχαριστώ πολύ. Και έφτασε η ώρα του αθλητισμού. Αγώνες για το κύπελλο Ελλάδος αλλά και το μεταγραφικό ντεμπαράζ των ελληνικών ομάδων προκειμένου να προλάβουν την ευρωπαϊκή λίστα περιλαμβάνει η σημερινή αθλητική επικαιρότητα Ανδρέας Χανιάς. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, κυρίε και κύριοι. Πραγματικά οι ελληνικές ομάδες έστω και την τελευταία στιγμή προσπάθησαν να κάνουν την καλύτερη δυνατή ενίσχυση και τα κατάφεραν λίγο πριν εκπνεύσει η προθεσμία για την κατάθεση της ευρωπαϊκής λίστας των ποδοσφαιριστών, δηλαδή που θα έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν στις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Μαροκινού διεθνούς Χαφ Αζεντίν Ουναΐ με μεταγραφή από την Τζιρόνα την Ισπανική αντί του ποσού των 16 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Λεόν Μπέιλι, του 29χρονου εξτρέμ από την Τζαμάικα. Ο ποδοσφαιριστής αγωνιζόταν στην Άστον Βίλα με πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Στην ΙΑΕΚ ανακοίνωσε την επιστροφή του Ζωάο Μάριο, του 33χρονου Πορτογάλου επιθετικού, ο οποίος αγωνιζόταν στην Μπεσίκτας. Έχουμε και αγώνες κυπέλλου, καθώς ξεκίνησε η League Phase της διοργάνωσης με την πρώτη αγωνιστική. Χθες είχαμε Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1, ΑΕΛ Νόβη Πετολυμπιακός 0-4, Μαρκό Κηφισιά 2-2, ΠΑΟ Κόφι 0-0. Απόψε στις 9 η ώρα στα επιθέσεις μετάδοση από τον Sky, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΆΚΑ την νίκη Βόλου.
15: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
16: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
17: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
18: Τρεις 3.029 οφειλέτες του ΕΦΚΑ εμφανίζονται με χρέη άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ ο καθένας. Παρά τον εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό τους σε σχέση με το σύνολο, συγκεντρώνουν οφειλές 12,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρακτικά, μια ομάδα περίπου 3.000 οφειλετών συγκεντρώνει το 24,68% του συνολικού χρέους προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού μας ότι τα χειμερινά δρομολόγια 2026 της Δημοτικής Αστικής Συγκοινωνίας, τα mini bus δηλαδή, θα ισχύουν από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Νέο ωράριο καταστημάτων ισχύει και για τα εμπορικά της Σύρου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου. Άρχισε από την 3η-1η Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 1 το μεσημέρι η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων επιλογής καταρτιζόμενων στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027. Αποκλειστικά η υποβολή είναι μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020. Αποκλειστικά η υποβολή είναι μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026.

0: συμμετοχή του παιδιού τους στην κλήρωση αποστέλλονται ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις των ηλεκτρονικών ταχυδρομείων των σχολείων από την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 9 το πρωί έως και την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 1 το μεσημέρι. Έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πλέον στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ισχυροί μέχρι 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο 18% φθηνότερα 1,29. Πορτοκαλάδα 21% φθηνότερα 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Σιαρογής. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η Gloria Steinem, με δημοσιογράφος, συγγραφέας και μία από τις σημαντικότερες μορφές του φεμινιστικού κινήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το ίδρυμά της σε σημερινή του ανάρτηση στο Instagram. Έθριος αύριο καιρό στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 35 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

κυρίες και κύριοι, ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά Αφυλαχτή Διάβαση. Τίτλος του σημερινού επεισοδίου: Από το Χαϊδάρι στην Κεσαριανή. Η εκτέλεση των 200 κομμουνιστών κρατουμένων την Πρωτομαγιά του 1944. Γυρίζοντας το χρόνο πίσω, στον εκτοπισμό και στη φυλάκιση των πολιτικών κρατουμένων στην ακροναυπλία και την παράδοσή τους από το μεταξικό καθεστώς και τις κατοχικές κυβερνήσεις στους ναζί κατακτητές. Το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ εστιάζει στο τι προηγήθηκε της εκτέλεσης και προσπαθεί να απαντήσει στο ερώτημα γιατί οι ναζί αποφάσισαν τη δεδομένη χρονική στιγμή τη δολοφονία των 200 κρατουμένων.

Φεβρουάριο του 1937 η δικτατορία του Μεταξά, θέλοντας να απομονώσει τους χιλιάδες εξόριστους κρατουμένους από

0: ηγετικά στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, μετατρέπει το ενετικό φρούριο της ακροναυπλίας σε χώρο φυλάκισης, συγκεντρώνοντας εκεί τους αγωνιστές ηγέτες. Την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου και Ιουλίου 1937 αρχίζει η μεταφορά κρατουμένων με καραβιές από τα νησιά της Εξορίας. Την Ανάφη, τη Φολέγανδρο, τον Άι Στράτη. Στην ακροναυπλία μεταφέρονται οι πιο επικίνδυνοι αγωνιστές, κομμουνιστές, για το καθεστώς μεταξά. Εργάτες, αγρότες, υπάλληλοι, διανοούμενοι. Ανάμεσά τους και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Στις 29 Οκτωβρίου 1940, οι 600 κρατούμενοι κομμουνιστές της ακροναυπλίας στέλνουν υπόμνημα στην κυβέρνηση, με το οποίο καταδικάζουν τη φασιστική εισβολή και ζητούν να σταλούν στο μέτωπο να πολεμήσουν ως απλοί φαντάροι. Εμείς, οι κομμουνιστές, παίρνουμε τη θέση μας στην πρώτη γραμμή του πυρός για τη συντριβή των επιδρομέων και την υπεράσπιση της ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας της χώρας μας. Το ίδιο αίτημα εκφράζουν και οι κομμουνιστές κρατούμενοι σε Φολέγανδρο, Ανάφη, Κίμολο, Γάβδο, Πύλο, Έγινα και σε άλλους τόπους Εξορίας. Η δικτατορική κυβέρνηση όμως του Μεταξά απορρίπτει το αίτημα, ζητώντας να αποκηρύξουν πρώτα τις αντιφασιστικές και κομμουνιστικές ιδέες τους. Οι μεταξικές αρχές όχι μόνο αρνούνται, αλλά και μετά την έλευση των Ναζί παραδίδουν τους κρατούμενους στις δυνάμεις κατοχής, οι οποίοι θα τους χρησιμοποιήσουν ως ομήρους και θα τους εκτελέσουν ως αντίπεινα για τη δράση του Ελλάς. Η παράδοση των πολιτικών κρατουμένων στους Γερμανούς είναι ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα και είναι κάτι, φίλοι ακροατές της αφύλακτης διάβασης, όπου πάντα θα αποτελεί ένα μελανό σημείο στη συλλογική συνείδηση αυτού του έθνους. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο ηχητικό τεκμήριο. Είναι η όρκη του ταγματασφαλίτη αφενός και του αντάρτη αφετέρου. Είναι ακριβώς αυτή η αντίστοιξη, οι δύο πλευρές. Οι κρατούμενοι στις φυλακές της ακροναυπλίας, στο κλαστήριο της ακροναυπλίας, όπως και στους υπόλοιπους τόπους Εξορίας, δεν είχαν διαπράξει κάποιο ποινικό έγκλημα. Στις φυλακές ήταν για τις ιδέες τους και φυλακίστηκαν με βάση το ιδιώνυμο του 1929. Συνολικά από τους 625 ακροναυπλιώτες εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς 239. Κάποιοι θα καταφέρουν να δραπετεύσουν και να ενταχθούν στην εαμική εθνική αντίσταση. Η όρκη.
1: Ο όρκος των ταγμάτων ασφαλείας. Ορκίζομαι εις τον Θεόν των Άγιων τούτων όρκων ότι θα υπακούω απολύτως εις τας διαταγάς του ανωτάτου αρχηγού του γερμανικού στρατού Αδόλφου Χίτλερ. Θα εκτελώ πιστός απάσαστας ανατιθεσωμένας μη υπηρεσίας και θα υπακούω ανεφόρον εις τας διαταγάς των ανωτέρων μου. Γνωρίζω καλώς ότι δια μίαν αντίρρηση εναντίον των υποχρεώσεών μου, τας οποίας δια του παρόντος αναλαμβάνω, θέλω τιμωρηθεί παρά των γερμανικών στρατιωτικών νόμων.
2: Όρκος του Ελασίτη. Ορκίζομαι ότι θα αγωνιστώ ως την τελευταία σταγόνα του αιματός μου για την πλήρη απελευθέρωση, ακεραιότητα και ανεξαρτησία της πατρίδας. Για την περιφρούρηση των συμφερόντων του ελληνικού λαού και την αποκατάσταση και κατοχύρωση των κυριαρχικών δικαιωμάτων του. Για το σκοπό αυτό θα υπακούω στις πράξεις και αποφάσεις της ΠΕΕΑ και θα εκτελώ ευσυνείδητα και πειθαρχικά τις εντολές και οδηγίες των ανωτέρων μου και θα αποφεύγω κάθε πράξη που θα με ετοιμάζει σαν άτομο και σαν αγωνιστή του ελληνικού λαού.
0: Οι κρατούμενοι της ακροναυπλίας μετά το 1942 διαμοιράστηκαν σε διαφορετικές φυλακές και στρατόπεδα. Πάρα πολλοί χρησιμοποιήθηκαν από τις δυνάμεις κατοχής ως όμηροι και εκτελέστηκαν σε αντίπεινα για ενέργειες των ανταρτών. Η πιο γνωστή τέτοια περίπτωση είναι η εκτέλεση των 200 κρατουμένων, από τους οποίους οι 160 ήταν ακροναυπλιώτες την Πρωτομαγιά του 1944 από τους Γερμανούς.

κάνουν αυτά τα εγκλήματα οι Ναζί στη χώρα μας, ήταν απαραίτητη η συνεργασία τους με τους ντόπιους προδότες, με τους σταγματασφαλίτες. Και είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα παίξουν ένα σκοτεινό ρόλο κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής και αργότερα στο μετεμφυλιακό, στο λεγόμενο μεταπολεμικό κράτος, όπου θα παρισφρήσουν στη δημόσια διοίκηση και θα δημιουργήσουν τις επόμενες δεκαετίες το λεγόμενο δεξιό παρακράτος, το οποίο ευθύνεται και για τη δολοφονία του Γρηγορίου Λαμπράκη.

0: Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Σας μίλησα για την ακροναυπλία. Εκεί ήταν η αφετηρία των κρατουμένων. Οι ακροναυπλιώτες θα μεταφερθούν στο κολαστήριο του Χαϊδαρίου. Πάμε λοιπόν στη Βορειοδυτική Αττική. Το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1943 και ήταν ένα από τα πιο σκληρά στρατόπεδα από τα συνολικά 36 που λειτουργούσαν στην Ελλάδα. Πάνω από 3.000 έφτασε ο αριθμός των κρατουμένων, που όμως ανανεωνόταν συνεχώς. Άνδρες, γυναίκες, ακόμη και παιδιά με τις μανάδες τους πέρασαν μέρες, μήνες, ίσως και χρόνια σε εκείνο το κλαστήριο. Νους και καρδιά της αντίστασης, της οργάνωσης, της αγωνιστικής ανάτασης και καθοδηγητικός πυρήνας στο κολαστήριο του Χαϊδαρίου ήταν οι ακροναυπλιώτες κομμουνιστές που παραδόθηκαν, όπως σας είπα, από το μεταξικό κράτος στις δυνάμεις κατοχής. Πώς ιδρύθηκε όμως το συγκεκριμένο στρατόπεδο? Το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου ήταν έρημο μέχρι και τις αρχές Σεπτεμβρίου του 1943, όταν έφτασαν από τη Λάρισα οι πρώτοι κρατούμενοι. Εκείνη την περίοδο η ΕΑΜική Εθνική Αντίσταση είχε φουντώσει για τα καλά. Το ΕΑΜ είχε ήδη εξελιχθεί στην κύρια πολιτική δύναμη, κύριο εκφραστή του αγώνα του λαού για την απαλλαγή από τη χιτλερική, φασιστική πρώτα και αργότερα ναζιστική κατοχή. Την ίδια περίοδο, ο ΕΛΑΣ είχε ήδη απελευθερώσει μια σειρά από περιοχές στη χώρα. Παρατηρώντας την ένταση και τη δύναμη του ΕΑΜικού κινήματος, οι ιταλικές φασιστικές δυνάμεις, οι οποίες και έλεγχαν τις φυλακές στρατόπεδα στη Νότια Ελλάδα, αποφάσισαν να διαλύσουν εκείνα που βρίσκονταν σε επισφαλείς θέσεις. Έτσι, οι κρατούμενοι της ακροναυπλίας και των τρικάλων μεταφέρονται αρχικώς στη Λάρισα τον Μάιο του 1943. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και εκεί, οι ιταλικές δυνάμεις δεν μπορούν να είναι σίγουρες, οπότε, στις 29 Αυγούστου 1943, οι Ιταλοί διοικητές των φυλακών της Λάρισας επέλεξαν πάνω από 600 κρατουμένους και τους απέστειλαν με το τρένο στην Αθήνα. Μεταξύ αυτών ήταν και οι 243 κομμουνιστές ακροναυπλιώτες από την εποχή του Μεταξά, αλλά και 20 αναφιώτες. Επίσης υπήρχαν και 327 ήρωες του αλβανικού μετόπου, αλλά και όσοι είχαν κατά καιρούς συλληφθεί στα μπλόκα. Πριν φτάσουμε δηλαδή στο 1944, θα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας ότι στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και κυρίως στην Αθήνα και στον Πειραιά γίνονται τα μπλόκα. Τα μπλόκα τι ήταν? Οι ευνίδιες επιδρομές των Ναζί σε εργατικές προσφυγικές γειτονιές του Λεκανοπεδίου, η εκτέλεση αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης ή ο εγκλισμός τους αρχικώς σε ελληνικά στρατόπεδα και η μεταφορά τους αργότερα στη Γερμανία στα κέντρα εξόντωσης, αφού βρίσκεται και σε εξέλιξη το ολοκαύτωμα, η τελική λύση. Στις 3 Σεπτεμβρίου 1943 οι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου και άργησε η λειτουργία έτσι ενός ακόμη κολαστηρίου, αυτή τη φορά εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής. Πώς αντίκρισαν όμως οι κρατούμενοι για πρώτη φορά το στρατόπεδο? Ακούμε τη μαρτυρία του λογοτέχνη και κρατουμένου στο Χαϊδάρι Ζήση Σκάρου. Πώς το είδε ο ίδιος ο Ζήσης Σκάρος το στρατόπεδο μέσα από τα δικά του τα μάτια, μέσα από τη δική του την αφήγηση?
1: Το Χαϊδάρι, βέβαια, είναι ένα προάστιο στα δυτικά της Αθήνας. Αλλά όταν σήμερα στην ιστορία της Εθνικής Αντίστασης λέμε Χαϊδάρι, εννοούμε το χιτλερικό στρατόπεδο που βρίσκεται στους λόφους βορεινά του προαστίου, βορεινά της οδού Καβάλας. Του είχαν ιδρύσει οι Γερμανοί σε πρώην στρατιωτικά κτίρια για να κλείνουν Έλληνες πατριώτες. Ήταν ένα είδος αποθήκης ανθρώπων από όπου οι Ναζίδες έπαιρναν κάθε τόσο για εκτέλεση. Μια από αυτές τις εκτελέσεις, η πιο μαζική, ήταν εκείνη των 200 της Πρωτομαγιάς του 1944. που έμεινε γνωστή ως εκτέλεση των 200 ακροναφιλητών, δηλαδή κομμουνιστών που ήταν κρατούμενοι από τον καιρό της μεταξικής δικτατορίας ακόμα στις φυλακές της ακροναφλίας. Εγώ στο Χαϊδάρι βρέθηκα από τις 11 του Γενάρη του 1944 ως τα τέλη του Μάη του 1944, οπότε με μετέφεραν στις κλούβες του τρένου. Η κλούβα ήταν ένα ανοιχτό βαγόνι, πλατφόρμα όπως το λέγαμε εμείς, με σειρματόπλεγμα που οι Γερμανοί το έβαζαν μπροστά από τις μηχανές των τρένων. Κάτω από το βαγόνι αυτό υπήρχαν 4 κοτιά με δυναμίτες. Αυτοί οι δυναμίτες συνδέονταν με ηλεκτρικό καλώδιο με το πρώτο βαγόνι μετά τη μηχανή όπου έμεινε η φρουρά του τρένου. Μέσα στο βαγόνι έβαζαν από 15 μέχρι 25-30 πατριώτες. Σκοπός τους ήταν να αποφεύγουν τις ανατινάξεις και γενικά τα σαμποτάζ των ανταρτών. Με το επιχείρημα ότι αν ανατινάξετε το τρένο, πρώτα θα ανατιναχτούν πατριώτες δικοί σας.
0: Η συγκλονιστική μαρτύρια του Ζήσης Κάρου. Και πώς περιγράφει τώρα ο Αλέκος Ζήσης το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου. Ο Αλέκος Ζήσης κρατήθηκε στο κολαστήριο από το Δεκέμβριο του 1943 έως και τον Μάιο του 1944.

Διπλή σειρά από σχηματοπλέγματα και ένας ψηλός τείχος περικλίνουν το στοιχειωμένο Χαϊδάρι, το στρατόπεδο και φυλακές των ΕΣΕΣ, τη Βαστήλη του 20ου αιώνα. Στρατιώτες με αυτόματα φρουρούν επάνω στα βαριά οπλισμένα μπλοκχάους, απειλώντας με άμεσο θάνατο εκείνον που θα αποτολμούσε κάθε προσέγγιση. Και μόνο ένας δρόμος που βρίσκεται κάτω από τα πυρά, κατάλληλα τοποθετημένων μυδραλιοβόλων, καταλήγει στη μοναδική είσοδο του στρατοπέδου, τη στολισμένη με τον Άγγελο το Σταυρό και τα σήματα των ΕΣΕΣ. Διπλές, βαριές, σιδερένιες πόρτες ανοίγουν για να επιτρέψουν την είσοδο στην κολλασμένη πολιτεία. Να και πώς περιέγραψε ο Θέμος Κορνάρος το στρατόπεδο όταν το αντίκρισε για πρώτη φορά μέσα από το παράθυρο του θαλάμου του. Πρωταντικρίζω το τοπίο. Ένα πέταλο, κλειστό από τα δυτικά και το βορρά. Γυμνά βουνά υψώνονται απότομα. Στην Ανατολή και το Νότο η Αττική, το Φάλιρο και τα μαυιά νησάκια του Σαρονικού. Τίποτα δεν σου κάνει την εντύπωση πως εδώ μέσα υπάρχει τόση αγωνία. Ξεχνιέσαι μπρος στην ημερότητα του τοπίου. Η Αθήνα απλώνεται απέραντη προς τα μάτια σου. Είναι σαν να στάθηκε ξεπίτηδες, ολόσωμη προς το μέρος του Χαϊδαριού, για να μπορεί ο κατάδικος να ξεχωρίζει κάθε γειτονιά και κάθε δρόμο. Πολλοί σου δείχνουν το σπίτι τους, τα παράθυρά τους. Κι όμως ποτέ, μα ποτέ δεν βρέθηκαν πιο μακριά από την Αθήνα μας.

ένιση ώρα, χειμωνιάτικη νύχτα, μπροστά στην πύλη του στρατόπεδου του Χαϊδαριού, μια μαύρη μεγάλη σιδερένια πόρτα με τα εμβλήματα των ΕΣΕΣ, με τις νεκροκεφαλές των ΕΣΔΕ. ΕΣΔΕ ήταν η εσωτερική φρουρά του στρατοπέδου. 10 του Φλεβάρι, ημέρα των γενεθλίων, διάβαινα την πόρτα του κολαστηρίου του Χαϊδαριού. Εκείνη τη στιγμή μου ήρθανε η στίχη του Ντάντε, το «εγκαταλείψατε κάθε ελπίδα».

Θυμάμαι αυτή τη στιγμή, ένα ανοιξιάτικο πρωινό, όταν μέρες μας ταΐζανε με αλμυρά λίπαστα ψάρια, μπακαλιάρο, όχι ξαλμυρισμένο. Μας είχαν κόψει το νερό 3 μέρες. Ζούσαμε το μαρτύριο της δίψας. Υποφέραμε πάρα πολύ. Και το πρωινό εκείνο, ένα ανοιξιάτικο πρωινό, θα ήταν τέλη του Μάρτη ή αρχές Απρίλη, αν θυμάμαι καλά, όταν μας έβγαλαν στο Σπατσίρεν το πρωί, ο αξέχαστος σύντροφός μας, ένας Ιαμίτης, αν θυμάμαι καλά από το μεταξουργείο, Γεωργόπουλος το όνομά του, ενώ γυρίζαμε γύρω γύρω στην αυλή μπροστά στο μπλοκ 15, βρέθηκε σε παρέστηση, νόμισε πως ήτανε πουλί, κουνούσε τα χέρια του σαν να είναι φτερούγες και ήθελε να πετάξει να φύγει. Εκείνη τη στιγμή 2 ομοβροντίες από την είσοδο του νούμερο 15 με 2 ρηπές τον ξάπλωσαν και σε λίγο ο διοικητής τότε του στρατοπέδου έβγαλε το περίστροφο και τον σκότωσε. Τι να πει κανένας, πώς να περιγράψει μια...

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η σκηνή που ξετυλίχθηκε μπροστά στα μάτια μας με κινηματογραφική γρηγοράδα. Ή τι να πεις όταν ο νεολαίος, θυμάμαι ένα νεολαίο επονίτη, όταν το φώναξε για εκτέλεση, πήδηξε με ένα σάλτο, έτσι λες και θα πετούσε προς την αιωνιότητα, στην Αθανασία. Γεια σας αδέρφια, γεια σας σύντροφοι.
2: Η συγκλονιστική μαρτυρία του Στέλιου Μαυρομάτιου.

Οκτώβριο του 1943 και εξής στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου οδηγούνταν όλο ένα και περισσότεροι κρατούμενοι συλληφθέντες είτε σε μπλόκα είτε από την Γκεστάπο. Οι τελευταίοι αρχικά οδηγούνταν στο αρχηγείο των SS στην Αθήνα, στο διαβόητο κτίριο της Όδου Μέρλιν, προκειμένου να ανακριθούν και να βασανιστούν.

0: Εδώ Μέρλιν συντάσσονταν τα φυλακιστήρια για το Χαϊδάρι, καθώς και οι καταστάσεις των εκτελέσεων. Γύρω στα τέλη του 1943 οι κρατούμενοι ανέρχονταν στο κολαστήριο του Χαϊδαρίου στους 1200. Ο μεγαλύτερος αριθμός κρατουμένων σημειώθηκε τον Αύγουστο του 1944 εξαιτίας των πολλαπλών.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
0: Μετά από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών κρατουμένων στην Κεσαριανή. Υπολογίζεται ότι από το Χαϊδάρι πέρασαν συνολικά περισσότεροι από 21.000 κρατούμενοι. Το Δεκέμβριο του 1943 η κυβέρνηση Ράλι έστειλε τα τάγματα ασφαλείας να επιτεθούν κατά των αναπήρων του αλβανικού μετόπου και να προβούν σε βίαιη εκένωση των στρατιωτικών νοσοκομείων στα οποία νοσηλεύονταν. Περικύκλωσαν τα νοσοκομεία, άρχισαν τους πυροβολισμούς και με γυμνές τις ξυφολόγχες εισέβαλαν σε αυτά και άρχισαν τις συλλήψεις. Οι συλληφθέντες, 530 ανάπηροι αγωνιστές, μεταφέρθηκαν στις φυλακές Χατζηκώστα. Από αυτούς, τους 7 τους εκτέλεσαν αμέσως στο Γουδί. Οι υπόλοιποι μεταφέρθηκαν στο κολαστήριο του Χαϊδαρίου. Ο πραγματικός λόγος της επίθεσης κατά των αναπήρων του Ελληνοϊταλικού πολέμου ήταν ότι συνεχίζοντας τον αγώνα και κάτω από τις νέες συνθήκες της κατοχής, οι ανάπηροι έπαιρναν ενεργό μέρος σε όλες τις κινητοποιήσεις του λαού των Αθηνών. Ξεκινούσαν από τα νοσοκομεία με τις πατερίτσες και τα αναπηρικά καροτσάκια τους και έμπαιναν επικεφαλής σε κάθε λαϊκή εκδήλωση, όπως για παράδειγμα στην επέτειο του 1821 ή του Οκτώβρη, και σε κάθε κινητοποίηση και αγώνα του λαού για την επιβίωση, τη λευτεριά και την ανεξαρτησία της χώρας μας. Πολλοί είχαν ακόμα άνοιχτες πληγές ή σακατεμένα από τα κρυοπαγήματα πόδια. Οι ηρωικές αυτές αντιστασιακές εκδηλώσεις των αναπήρων σκορπούσαν ενθουσιασμό, μεγάλωναν τη συμμετοχή και αύξαναν τη μαχητικότητα του λαού στον αγώνα κατά των κατακτητών. Γι' αυτό και οι Γερμανοί Ναζί έβαλαν την κυβέρνηση Ράλι να στείλει τους Γερμανοτσολιάδες να χτυπήσουν τους αναπήρους. Και είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του νοσοκομείου Σωτηρία. Και τώρα θα ακούσουμε τη μαρτυρία του Μανώλη Μαντόπουλου. Ο Μανώλης Μαντόπουλος ήταν κρατούμενος στο κολαστήριο του Χαϊδαρίου.
4: Την προπαραμονή της Πρωτομαγιάς του 44 ήταν η μέρα Σάββατο. Έπεσε στα χέρια μου εφημερίδα «Το Ελεύθερο Βήμα», τότε του Λαμπράκη, που κρυφά το φέραν κρατούμενη, και εκεί διάβασα ότι για την εκτέλεση υπό ανταρτών του Ελλάς ενός στρατηγού Γερμανού με το επιτελείο του, ο στρατηγικός διοικητής Νοτίας Ελλάδας διέτασε την εκτέλεση 200 κομμουνιστών. Όταν το διάβασα και το έδωσα στους υπεύθυνους και το διαβάσα βέβαια εκείνη, αναρωτηθήκαμε και είπαμε, τόσο μεγάλη ομάδα συγκρατουμένων κομμουνιστών ήταν μόνο ακροναπλιώτες. Και λόγω του ότι υπήρχε και το προηγούμενο της απόδρασης του Γενάρη μιας ομάδας ακρονοπλιωτών, ξέραμε ότι 99% υποψήφι θα ήμασταν εμείς. Αυτό έγινε το Σάββατο. Την άλλη μέρα, την Κυριακή, στα γραφεία του διοικητή του στρατοπέδου στεγαζόταν στο ίδιο κτίριο με τα μαγειρία. Είχα βάρδια εγώ σαν υπεύθυνο συνεργείο των μαγείρων και κατά τις 11 η ώρα ο διοικητής φώναξε το Ζήση Ζωγράφο, ο οποίος ήταν υπεύθυνος των συνεργείων και εκπρόσωπος του στρατοπέδου που συνεργαζόταν με το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό. Τον φώναξε μέσα και όπως μου είπε μετά ο Ζωγράφος που τον ρώτησα, του είπε, αύριο θα γίνει μεταφορά των ακροναπλιωτών σε άλλο στρατόπεδο. Θέλω να μου δώσεις 15 ονόματα απαραίτητων στο στρατόπεδο για την καλή λειτουργία, δηλαδή υπευθύνων συνεργείων. Τότε έδωσε ο ζωγράφος ο Ζήσης αυτά τα ονόματα των 15 που μείναμε ζωντανοί. Και ένα προσωπικό βέβαια το θέμα, η δική μου περίπτωση ήταν αφιταλαντευόμενη. Γιατί όταν σε ζήτησε για να βάλει και εμένα, λέει, ήμανε πολύ μαγείρη, να αφαιρέσω μένα, ναι. Και ήθελα να αφαιρέσει εμένα. Και ήταν να πιάσαν συζήτηση με τον υποδιοικητή και πάνω στη συζήτηση ξέχασε να με σβήσει από τους ζωντανούς και έτσι παρέμεινα. Αυτό πάλι την άλλη μέρα της εκτέλεσης μου το διηγήθηκε ο ζωγράφος ο Ζήσης. Όταν την ώρα που φωνάσαν τα ονόματα και περίμενα τη σειρά μου να ακούσω τη λέξη Μαντόπουλος, άκουσα άλλο όνομα. Και μου έκανε νόημα να καθίσω. Και μετά που το ρώτησα μου είπε τη λεπτομέρεια.
0: Η συγκλονιστική αφήγηση του Μανώλη Μαντόπουλου.
3: Κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές του Αθήνα 984, θα συνδεθούμε τώρα με τη Θεσσαλονίκη. Και εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Κωνσταντινίδη και θα σας εξηγήσω αμέσως μετά το λόγο γιατί γίνεται αυτή η σύνδεση. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Καλό μεσημέρι, Θωμά. Συγχωρείς που σε μιλάω στον ελληνικό, αλλά σε νιώθω φίλο, γι' αυτό.
3: Ο λόγος για τη σημερινή επικοινωνία, επειδή τα έχουμε ξαναπεί στο ραδιόφωνο,
5: ναι,
3: είναι για τον Αλέκο Κωνσταντινίδη, το θείο σου, τον Αλέκο Κωνσταντινίδη.
5: Ο Αλέκος Κωνσταντινίδης ήταν ο μεγαλύτερος από τα τρία παιδιά, ο Αλέκος, ο Γρηγόρης και ο Μιχαήλ, ο πατέρας μου, οι οποίοι ήρθαν από το Βατούμ της Ρωσίας. Το 19, στην Καλαμαριά.
3: Ήρθαν ως πρόσφυγες.
5: Ως πρόσφυγες, ναι.
3: Συνεπώς, ο Αλέκος Κωνσταντινίδης, αγαπητέ Γιώργο, είναι ο θείος σου, είναι ο αδελφός του πατέρα σου.
5: Ναι, ακριβώς. Ο οποίος και δεν παντρεύτηκε, δεν δημιούργησε οικογένεια, λόγω της ταλαιπωρίας με τις εξορίες, τις φυλακές και... λόγω της ιδεολογίας του, δηλαδή, όλα αυτά τα τραβούσε.
3: Η οικογένεια Κωνσταντινίδη έρχεται στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη το 1919. Πόσα μέλη της οικογένειας έρχονται?
5: Ο πατέρας ο δικός μου ήταν υιοθετημένος από τον θείο του, τον Γεώργιο, ο οποίος ήταν άπες. Δεν είχε παιδιά, ενώ ο Νικόλος, ο πατέρας του, ο βιολογικός πατέρας του Αλέκου, του Γρηγόρη και τέτοια, όχι μόνο είχε τρία παιδιά, είχε κάνει και άλλα τρία μετά, ξαναπαντρεύτηκε, έκανε άλλα τρία. Και απλά ζήτησε ο αδερφός του να υιοθετήσει τον πατέρα μου. Και έτσι ο πατέρας μου με τον πατέρα του, τον Γιώργιο, ήρθα στο Κιλχής μετά.
3: Μάλιστα.
5: Ενώ στην Καλαμαριά παρέμεινε ο Αλέκος με τον Γρηγόρη και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.
3: Συνολικά, Γιώργο, πόσα μέλη της οικογένειας Κωνσταντινίδη ήρθαν από το Βατούμ στην Ελλάδα? Ήρθε όλη η οικογένεια?
5: Όλη η οικογένεια ήρθε, όλοι.
3: Δηλαδή αδέλφια, ξαδέλφια, παιδιά, μετεγκαταστάθηκαν όλοι οι άνθρωποι αυτοί στη Βόρεια Ελλάδα.
5: Ναι.
3: Και ένα μέρος της οικογένειας βρίσκεται στην Καλαμαριά και ένα άλλο μέρος πάει στο Κιλκής.
5: Ναι.
3: Η σχέση τώρα των αδελφών πώς είναι μεταξύ τους? Και σε τι ηλικία ήταν τότε και ο πατέρας σου και ο Αλέκος Κωνσταντινίδης?
5: Ναι, ο Αλέκος θα ήταν καμιά 20 χρονών, μετά ο Γρηγόρης από ό,τι θυμάμαι, και ο πατέρας μου θα ήταν 15-16 χρονών. Τότε εκείνη την εποχή, το 19 που ήρθανε. Ο Αλέκος είναι πλέον αγόρι μεγάλο, είναι, ναι, 20 και.
3: Μάλιστα.
5: Ο οποίος, από ό,τι κατάλαβα, από τότε μπήκε στο ΚΚΕ. Έγινε μέλος του ΚΚΕ, δηλαδή ασπάστηκε τις κομμουνιστικές ιδέες και ήταν σταθερός μέχρι το θάνατό του σε αυτή του την ιδεολογία.
3: Προέρχεται από τη Ρωσία, έρχεται, ναι, στην Ελλάδα 3 χρόνια μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση,
5: ναι,
3: και εμφορείται από κομμουνιστικές ιδέες και εγκαθίσταται στην Καλαμαριά. Εδώ θα πρέπει να πούμε στους ακροατές μας ότι η οικογένεια Κωνσταντινίδη που έρχεται το 1919 είναι από τους πρώτους πρόσφυγες που έρχονται στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, γιατί τα επόμενα χρόνια μετά τη Μικρασιατική καταστροφή το 1922 αλλά και μετά την υπογραφή του Συμφώνου της Ανταλλαγής το 1923 έρχονται στη Θεσσαλονίκη χιλιάδες άνθρωποι και δημιουργείται μια πολύ μεγάλη παραγκούπολη, προσφυγούπολη στην Καλαμαριά. Αλλά δεν είναι μόνο εκεί, πρόσφυγες εκαθίστανται και σε άλλα σημεία της Θεσσαλονίκης και στο κέντρο που ήταν πολύ διαφορετικό από ό,τι είναι σήμερα και στα τείχη της πόλης αλλά και στη Δυτική Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα στην Νέα Μενεμένη και όλα αυτά τα τοπονύμια που συναντούμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις είναι οι πατρίδες που χάθηκαν. Πώς είναι η ζωή του εδώ και πώς είναι γενικότερα η ζωή της οικογένειας Κωνσταντινίδη, αν έχεις κάποιες πληροφορίες να μας πεις.
5: Ναι, στην αρχή ήταν οι ταλαιπωρίες όπως ήταν για άλλους τεράστιες, δυσκολίες να προσαρμοστούν, να βρουν δουλειά, να ενσωματωθούν με το ντόπιο πληθυσμό. Ήταν τεχνικός και μάλλον είχε και δίπλωμα, γιατί έπιανε δουλειά στον Δήμο Θεσσαλονίκης, όσο διάστημα ήταν αριστερός δήμαρχος. Τότε υπήρχαν και αυτά τα, δεν υπήρχε η μονιμότητα. Με το που άλλαζε δήμαρχος τον απολύανε. Αυτό ήταν η δουλειά του Αλέκου. Από ό,τι μου έλεγε δούλευε στο Δήμο. Αυτή ήταν η κυρίως δουλειά του. Και από ό,τι έμαθα τελευταία, ήταν και ο γραμματέας της τοπικής οργάνωσης εκείνη την εποχή στην Καλαμαριά, του ΚΚΕ.
3: Άρα το ήταν ένα ενεργό μέλος.
5: Ναι, ενεργότατο. Γι' αυτό και αυτά τα ενεργά μέλη τα στέλνανε στην ακροναφιλία. Αλλά είναι τόσα πολλά που μου έλεγε ο πατέρας μου γι' αυτόν τον αδερφό. Δεν μιλούσε για τους άλλους. Άκουγα ελάχιστα πράγματα. Συνέχεια για τον Αλέκο μιλούσε. Στην προηγούμενη εκπομπή σου έλεγα ότι έψαχνα να βρω τη φωτογραφία, την οποία τελικά τη βρήκα. Και φαίνεται μόνο και από το βλέμμα του, άμα το δεις, το βλέμμα αυτού του ανθρώπου, καταλαβαίνεις η φυσιογνωμία, τι μπορεί να είναι αυτός ο άνθρωπος. Πράος, ήρεμος, που δεν έκανε ποτέ κακό να σκεφτεί για κάποιον άλλον. Γι' αυτό και αυτοί οι καλοί τα παθαίνουν συνήθως.
3: Η φωτογραφία, Γιώργο, που είδες, ήταν η εικόνα του θείου σου που είχες πλάσει στη φαντασία σου? Ήταν, ανταποκρινόταν σε αυτό που είχες πλάσει μέσα από τις περιγραφές του πατέρα σου για τον αδερφό του?
5: Κάπως έτσι το φανταζόμουν, με το μουστακάκι της εποχής εκείνο, με το πέντε τραγιάσκα. Εκείνη την εποχή όλοι φορούσαν, ακόμα και εγώ όταν γεννήθηκα με τραγιάσκα κυκλοφορούσα στο Κιλκής. Ήταν εις μόδας η τραγιάσκα. Εκεί στο Κιλκής μου την έδειχνε ο πατέρας μου συνέχεια τη φωτογραφία του. Ποιος είναι ο Αλέκος και τι είναι ο Αλέκος.
3: Και ας πάρουμε τα πράγματα τώρα για να δούμε την πορεία του και πώς φτάνει στην ακροναυλία.
5: Καταρχήν, από ό,τι θυμάμαι, ήταν η πρώτη, δεν ξέρω να μπήκε κατευθείαν στην ακροναυλία, με την δικτατορία του Μεταξά συνελήφθη. Και αυτό ήταν, από εκεί και πέρα η ζωή του τελειώνει. Είναι πλέον φυλακισμένος μέχρι την εκτέλεση. Δεν έχω ακούσει αν είχε πάει και σε άλλα μέρη εξορία. Μάλλον πήγε κατευθείαν, αυτά που είχα ακούσει ήταν ακροναυλία και μετά Χαϊδάρι. Όσο ήταν ζωντανός μέχρι το 35-36, πότε ήταν επευλήθη η δικτατορία του Μεταξά, είχαν επαφή ο πατέρας μου. Συνέχεια ανεβοκατέβαινε από ό,τι μου έλεγε στην Καλαμαριά, να πάει να δει τα αδέρφια του στην Καλαμαριά.
3: Από το Κιλκής στην Καλαμαριά.
5: Ναι, συνέχεια πήγαινε, ερχότανε και για να δει τον Αλέκο, να δει τα άλλα του τα αδέρφια. Από εκεί και πέρα έχασε κάθε επαφή. Απλά άκουγε από τις ειδήσεις και από τα νέα που διαδίδονταν πώς είναι οι άνθρωποι. Είχαμε και έναν άλλον κυλκησιώτη, ακροναφλιώτη, δάσκαλο, ο οποίος ήταν γιος παπά, ο οποίος ήταν στο Χαϊδάρι μαζί με τον Αλέκο. Και μάλιστα, αν θέλεις να σου πω μια μικρή ιστορία για αυτόν δεν θυμάμαι το επίθετό του, του δάσκαλου, η μάνα του, η παπαδιά, πήγε μια φορά το πήρε απόφαση να πάει να δει το παιδί της τι κάνει. Και πήγε στο Χαϊδάρι, του λένε ότι είναι σε έργα, δημόσια έργα, στον τάδε δρόμο. Και πήγε η γυναίκα εκεί, βρήκε, φαίνεται πέτυχε και σε καλό Γερμανό και ζήτησε μια πεντάλεπτη άδεια, λέει, να μιλήσω λίγο με το παιδί μου. Και την έδωσε ο Γερμανός και πήγαν λίγο παράμερα. Τρεις Γερμανοί, τέσσερις με 50% χαϊδαρικώτες εκεί κρατουμένους για έργα. Και από δίπλα το δάσος, το χάος δηλαδή, να φύγεις να... Και πήγαν καθίσαν εκεί και του λέει η μάνα του Τόλι, Απόστολο το λέγανε, τώρα θυμήθηκα. Τόλι, παιδί μου, λέει, πάμε να φύγουμε, λέει, θα κάνουμε ένα βήμα και θα χαθούμε, να δραπετεύσεις. Και λέει, όχι μάνα, λέει, άμα φύγουμε, λέει, συγκινούμε που το λέω, θα κλάψουν 10 μάνες στη θέση μου. Τους είχαν πει έτσι και φύγει ένας, θα εκτελέσουμε 10 άτομα στη θέση σας. Αυτά ήταν παλικάρια, Θωμά. Αυτός ήταν μαζί με το θείο μου και μαθαίναμε και μέσω αυτών μαθαίναμε τα σχετικά νέα, ότι απλά ότι ήταν φυλακισμένοι, τίποτα άλλο.
3: Ο θείος σου θα μείνει στην ακροναυπλία και θα παραδοθεί από το δικτατορικό καθεστώς Μεταξά στους Ναζί. Είναι μια άκρους ντροπιαστική πράξη που βαραίνει τη συλλογική συνείδηση των Ελλήνων, η παράδοση Ελλήνων πατριωτών, των Ελλήνων κομμουνιστών.
5: Με πρωτόκολλο, Θωμά, από ό,τι ξέρω.
3: Ναι.
5: Υπάρχει αυτό το πρωτόκολλο, το έσχος ή το κάψανε, να ξέρα. Θωμά, συγγνώμη να σου πω, προηγουμένως οι άνθρωποι αυτοί ζητήσανε να πάνε στο αλβανικό μέτωπο, στην πρώτη γραμμή, και δεν τους δώσαν όπλο. Και όχι μόνο τους δώσαν, τους παραδώσανε, όπως είπες.
3: Στη συνέχεια εκτελούνται την Πρωτομαγιά του 1944 στην Κεσαριανή και έρχονται στο φως πρόσφατα και οι φωτογραφίες. Πότε μαθαίνει η οικογένεια για την εκτέλεση του Αλέκου? Σας ενημέρωσε κάποιος? Υπάρχει αυτή η πληροφορία? Σου έχει πει ο πατέρας σου?
5: Δεν μου το έχει πει. Πώς το έμαθε? Απλά θα ανακοινώθηκαν τα ονόματα από τον, αυτόν που εκτελέστηκαν σε εφημερίδες και σε τέτοια, και από εκεί μάλλον το έμαθε. Αλλά δεν θυμάμαι να μου είπε πώς το έμαθε. Όλη η Ελλάδα θα το έμαθε τότε, δεν μπορεί. Αυτοί κάπου θα ανακοινώσαν τα ονόματα για να πούνε, ορίστε, ποιους εκτελέσαμε.
3: Όταν έμαθες για τις φωτογραφίες των 200, όπως ακριβώς αποτυπώθηκαν από έναν Ναζί φωτογράφο, τι αισθήματα ένιωσες, Γιώργο? Γιατί η περίπτωση του θείου σου, του Αλέκου Κωνσταντινίδη, και μέσα από τις προηγούμενες συνεντεύξεις που έχουμε κάνει για την αφύλακτη διάβαση, λειτουργούσε, βρισκόταν μέσα σου σαν ένα ανοιχτό τραύμα.
5: Ναι. Ναι, δεν μπορούσα να βρω υλικό φωτογραφικό για αυτά τα γεγονότα. Και τώρα έτσι αισθάνθηκα χαρμολύπη, θα πω, που να τα βλέπεις αυτά. Δηλαδή αυτά τα φανταζόμουν εγώ. Αυτούς τους ανθρώπους όπως ήταν στη Μένη, εγώ μες στο μυαλό μου τους είχα ήδη εικονογραφήσει έτσι. Δεν μπορούσε να γίνει κάπως αλλιώς.

0: Το πιο διαβόητο από όλα τα κτίρια του στρατοπέδου του Χαϊδαρίου ήταν το μπλοκ 15, δηλαδή ο χώρος απομόνωσης. Εγκαινιάστηκε το Δεκέμβριο του 1943. Ο Θέμος Κονάρος μιλά για το μπλοκ 15. Το μόνο κτίριο που μένει ασουβάντιστο εξωτερικά για να φαίνεται παλιό, μουχλιασμένο, αραχνιασμένο για την πρώτη ψυχολογική επίδραση. Δύο πατώματα. Στο πρώτο, ένα μεγάλο δωμάτιο 4x7, δεξιά και άλλο ένα αριστερά. Αυτά προορίζονταν για 50 και πάνω κρατουμένους το καθένα. Και λέγονται θάλαμοι. Γύρω-γύρω, στον υπόλοιπο χώρο, είναι κάποιες τρύπες, σαν καταφύγια σκυλιών, με μια σιδερένια πόρτα, χωρίς κανενός είδους αερισμό, με τείχους και πάτωμα ολόγυρα. Αυτά είναι τα κελιά της αυστηρής απομόνωσης. Η ίδια διαρρύθμιση ακριβώς και στο δεύτερο πάτωμα. Τα παραθυράκια των θαλάμων είναι ψηλά για να μην μπορεί ο κατάδικος να κοιτάζει όξο. Οι συνθήκες στους θαλάμους και στα απομονωτήρια ήταν άθλιες, καθώς δεν υπήρχε θέρμανση, επαρκές νερό και εξαερισμός. Το φαγητό ήταν ελάχιστο, ενώ ο χώρος ήταν περιορισμένος και οι κρατούμενοι ήταν υποχρεωμένοι να στέκονται όρθιοι επί 12 συνεχόμενες ώρες. Ο Αλέκος Ζήσης, που έμεινε σε απομονωτήριο του μπλοκ 15 επί 128 ημέρες, περιγράφει μια τυπική μέρα, αν μπορούμε να την πούμε τυπική, στο θάλαμο απομόνωσης. Το πρόγραμμα της ημέρας για τα απομονωτήρια είναι το ακόλουθο χειμώνα ή καλοκαίρι. Στις 5 παρατέταρτο έγερση και αμέσως άνοιγμα του παραθύρου με οποιονδήποτε καιρό και σκούπισμα του κελιού. Ύστερα έξοδος 3-3 στο λουτρό για την υδροληψία και την καθαριότητα, όπου κάθε ανάγκη έπρεπε να τελειώσει το πολύ σε 5 λεπτά. Στις 6 διανομή ψωμιού και στις 12 το μοναδικό για τα κελιά συσίτιου της ημέρας. Το ψωμί και το πιάτο το έπαινε ο κρατούμενος από την πόρτα που μισά άνοιγε, χωρίς να βλέπει ανθρώπινο πρόσωπο. Η ημερήσια μερίδα του ψωμιού και τι ψωμί ήταν το πολύ 30 δράμια και το μοναδικό συσίτιο 5 κουταλιές ρεβίθια ή μαύρα χοντρά μακαρόνια νερόβραστα, πάντοτε όμως ζεστό και φροντισμένο από τους ακροναυπλιώτες μαγείρους. Οι θάλαμοι είχαν και το απόγευμα συσίτιο, που γενικά εκεί δινότανε και σε μεγαλύτερη ποσότητα. Στις 4.30 το απόγευμα, 5 λεπτή έξοδο για λουτρό, πάλι 3-3 και στις 5 ακριβώς κατάκληση. Όλη μέρα ο φυλακισμένος είναι υποχρεωμένος να έχει ανοιχτό το παράθυρο, είτε βρέχει είτε χιονίζει, και να μένει σε συνεχή ορθοστασία ολόκληρο το 12ωρο. Και το φαΐ του ακόμα όρθιος το κατεβάζει βιαστικά, γιατί εκτός από τη διαταγή δεν υπάρχει και τρόπος να καθίσει κανείς, αφού το κελί είναι τελείως και απόλυτα γυμνό από κάθε τι αντικείμενο. Κάθε παράβαση τιμωρείται με άγριο μαστίγωμα μέχρι αίματος, μέχρι λιποθυμίας. Και τώρα θα ακούσουμε τη μαρτυρία του Αντώνη Φλούντσι, κρατουμένου στο κολαστήριο του Χαϊδαρίου.
1: Το πρωί στις 8 εκλήθηκε γενικό προσκλητήριο, που σημαίνει ότι έπρεπε να έρθουν όλοι οι κρατούμενοι στο στρατόπεδο εκεί. Ήρθανε, πρώτοι παραταχθήκανε οι μάγειροι με τα σκουφάκια τα άσπρα που τους έδωσε ο Ερυθρός Σταυρός, μετά το αναρωτήριο, μετά η εκατονταρχία των συνεργείων και μετά οι άλλες εκατονταρχίες, τελευταίοι οι Εβραίοι. Ο Βαρθολομαίος ο Αντώνης, που ήταν στρατοπεδάρχης, πήρε αναφορά από τους εκατόνταρχους, έδωσε το νούμερο των παρόντων στο Γενικό Διερμηνέα τον Απολέοντα Σοκατζίδη, ο οποίος όταν ήρθε ο διοικητής έδωσε αναφορά πόσοι είναι οι παρόντες. Τότε ο διοικητής πήρε από τον υποδιοικητή τον κόκκινο φάκελο, έβγαλε από μέσα μια κατάσταση και άρχισε να διαβάζει ονόματα. Από τα ονόματα, από τα πρώτα ονόματα που ήταν σε απόλυτο αλφαβητική σειρά, φανερώθηκε αμέσως ότι παίρνουν τους παλιούς μεταξιοκρατούμενους. Πρώτα φώναξε ονόματα ακροναπιωτών, έπειτα φώναξε και τους αναφιώτες όσοι ήταν ακόμα στο στρατόπεδο. Φώναζε έναν έναν, κάνανε πεντάδες και έπειτα όταν γινόταν 20, τους στέλναν να πάνε να πάρουν τα ρούχα τους. Καθένας που άκουγε το όνομά του χαιρετούσε τους διπλανούς του, φώναζε «Ζήτω η ελευθερία, ζήτω η ελευθερία, ζήτω η πατρίδα». Οι μάγερ πετάγαν τα σκουφάκια τους και πήγαινε και παρατασσόταν στην... Γινόταν ένα πάρα πολύ συγκινητικό πράγμα. Όταν έφτασε τους 100, ο διοικητής κουράστηκε, αποσύρθηκε λίγο, πήγε προς το διοικητήριο, είπε ένα ποτήρι νερό, νομίστηκε πως τελειώνει αυτή, αλλά ξαναγύρισε, ξαναπήρε τον κατάλογο και ύστερα από κάποια ονόματα ακούστηκε μια φωνή. Σουκατζίδης Ναπολέων. Ο Σουκατζίδης είπε, ήταν δίπλα του, είπε παρόν, έδωσε τη σφυρίχτρα και το μπλοκάκι στο βοηθό του, το Θανάση, το Μερεμέτη, και του είπε: «Θανάση, μην ξεχνάς ότι είσαι Έλληνας και εξυπηρετείς Έλληνες αγωνιστές. Στο πρόσωπό σου τους χαιρετώ». Τον αγκάλιασε και τον φίλησε και του λέει: «Σου τους εμπιστεύομαι να είσαι καλός».
0: Το απόγευμα της παραμονής της Πρωτομαγιάς του 1944 φάνηκαν στο στρατόπεδο πολλά κακά σημάδια που προμηνούσαν τη μεγάλη συμφορά, όταν δημοσιοποιήθηκε η εξής γερμανική ανακοίνωση. Ο στρατιωτικός διοικητής Νότιου Ελλάδας ανακοινώνει ότι στην οδό Σπάρτης Μολάων κομμουνιστές ενεδρεύοντες εφώνευσαν έναν γερμανό στρατηγό και τρεις αξιωματικούς. Δια την πράξη αυτήν διέταξα την εκτέλεση 200 κρατουμένων κομμουνιστών.
2: Σας φιλώ με αγάπη. Γεια σας όλοι. Πάμε στη μάχη. Γεια και χαρά. Σας φιλώ όλους με πολύ αγάπη. 1η-5η-44, Κώστας Τσίρκας. Αγαπημένοι μου, ο θάνατός μου δεν θα πρέπει να σας λυπήσει, αλλά να σας ατσαλώσει πιο πολύ για την πάλη που διεξάγεται. Σφίξτε τις καρδιές σας και βγείτε παλικάρια από τη νέα αυτή δοκιμασία. Έτσι θα μας θυμίσετε καλύτερα. Όταν ο άνθρωπος δίνει τη ζωή του για ανώτερα ιδανικά, δεν πεθαίνει ποτέ. Με πολύ αγάπη σας φιλώ, Μίτσος. Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά, παρά να ζει σκλάβος. Νίκος Μαριακάκης, Γεωπόνος, 1η-5η-1944, Χαϊδάρη.

0: πει στροφή στην ενημέρωση.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Τρεις 3.029 οφειλέτες του ΕΦΚΑ εμφανίζονται με χρέη άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ ο καθένας. Παρά τον εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό τους σε σχέση με το σύνολο, συγκεντρώνουν οφειλές 12,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρακτικά, μια ομάδα περίπου 3.000 οφειλετών συγκεντρώνει το 24,68% του συνολικού χρέους προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού μας ότι τα χειμερινά δρομολόγια 2026 της Δημοτικής Αστικής Συγκοινωνίας, τα mini bus δηλαδή, θα ισχύουν από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Νέο ωράριο καταστημάτων ισχύει και για τα εμπορικά της Σύρου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου. Άρχισε από την 3η-1η Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 1 το μεσημέρι η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων επιλογής καταρτιζόμενων στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027. Αποκλειστικά η υποβολή είναι μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 3 το μεσημέρι. Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης επιλογής έχουν οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς ηλικιακό όριο. Η διεύθυνση του 4ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης έκανε γνωστό πως για τη νέα σχολική χρονιά προέκυψαν 6 κενές θέσεις μαθητών. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις εξής θέσεις. Για την 3η τάξη 5 θέσεις, για την 6η τάξη 1 θέση. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, αιτήσεις και των δύο γονέων που αιτούνται τη συμμετοχή του παιδιού τους στην κλήρωση αποστέλλονται ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις των ηλεκτρονικών ταχυδρομείων του παιδιού τους στην κλήρωση, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις των ηλεκτρονικών ταχυδρομείων

Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου ή βρείτε τον στα social.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Τρεις 29 οφειλέτες του ΕΦΚΑ εμφανίζονται με χρέη άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ ο καθένας. Παρά τον εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό τους σε σχέση με το σύνολο, συγκεντρώνουν οφειλές 12,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρακτικά, μια ομάδα περίπου 3.000 οφειλετών συγκεντρώνει το 24,68% του συνολικού χρέους προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού μας ότι τα χειμερινά δρομολόγια 2026 της Δημοτικής Αστικής Συγκοινωνίας, τα mini bus δηλαδή, θα ισχύουν από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Νέο ωράριο καταστημάτων ισχύει και για τα εμπορικά της Σύρου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου. Άρχισε από την 3η 1η Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 1 το μεσημέρι η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων επιλογής καταρτιζόμενων στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027. Αποκλειστικά η υποβολή είναι μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 ώρα 3 το μεσημέρι. Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης επιλογής έχουν οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς ηλικιακό όριο. Η Διεύθυνση του 4ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης έκανε γνωστό πως για τη νέα σχολική χρονιά προέκυψαν 6 κενές θέσεις μαθητών. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις εξής θέσεις. Για την 3η τάξη 5 θέσεις, για την 6η τάξη 1 θέση. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, αιτήσεις και των δύο γονέων που αιτούνται τη συμμετοχή του παιδιού τους στην κλήρωση αποστέλλονται ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις των ηλεκτρονικών ταχυδρομείων των σχολείων από την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 9 το πρωί έως και την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 1 το μεσημέρι. Έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πλέον στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ισχυροί μέχρι 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Είστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί,

Αν η καταιγίδα δεν με ξεκάνει, η κυβέρνηση τότε θα το κάνει. Αυτός ο στίχος γυρνάει στο μυαλό μου, έτσι όπως ψάχνω το σφιγμό μου στο φως. Πώς μεγαλώνει ο μικρός ανιψιός μου, έτσι επικίνδυνη που έγινε η παλιά γειτονιά και το δημόσιο σχολείο ρημάδι. Δεκάχρονοι με κινητά και πατίνια παντού, δίπλα στους dealers αλωνίζουν κοπάδι.

όλο μόντα. Σκληρά ρεμπέτικα και σως για τις γαρίδες. Μόνο ότι παίζει στην τηλεόραση υπάρχει. Μόλις χαθεί από τις οθόνες δεν υπήρξε ποτέ. Οι θύτες ατιμόρυτοι υπογράφουν. Μια μαύρη τρύπα εξαφανίζει την αλήθεια στο χθες.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Τρεις 3.029 οφειλέτες του ΕΦΚΑ εμφανίζονται με χρέη άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ ο καθένας. Παρά τον εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό τους σε σχέση με το σύνολο, συγκεντρώνουν οφειλές 12,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρακτικά, μια ομάδα περίπου 3.000 οφειλετών συγκεντρώνει το 24,68% του συνολικού χρέους προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού μας ότι τα χειμερινά δρομολόγια 2026 της Δημοτικής Αστικής Συγκοινωνίας, τα mini bus δηλαδή, θα ισχύουν από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Νέο ωράριο καταστημάτων ισχύει και για τα εμπορικά της Σύρου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου. Άρχισε από την 3η-1η Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 1 το μεσημέρι η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων επιλογής καταρτιζόμενων στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027. Αποκλειστικά η υποβολή είναι μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 3 το μεσημέρι. Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης επιλογής έχουν οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς ηλικιακό όριο. Η Διεύθυνση του 4ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης έκανε γνωστό πως για τη νέα σχολική χρονιά προέκυψαν 6 κενές θέσεις μαθητών. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις εξής θέσεις. Για την 3η τάξη 5 θέσεις, για την 6η τάξη 1 θέση. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, αιτήσεις και των δύο γονέων που αιτούνται τη συμμετοχή του παιδιού τους στην κλήρωση αποστέλλονται ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις των ηλεκτρονικών ταχυδρομείων των σχολείων από την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 9 το πρωί έως και την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 1 το μεσημέρι. Έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πλέον στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ισχυροί μέχρι 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: συλλογέ.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Οφειλέτες του ΕΦΚΑ εμφανίζονται με χρέη άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ ο καθένας. Παρά τον εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό τους σε σχέση με το σύνολο, συγκεντρώνουν οφειλές 12,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρακτικά, μια ομάδα περίπου 3.000 οφειλετών συγκεντρώνει το 24,68% του συνολικού χρέους προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού μας ότι τα χειμερινά δρομολόγια 2026 της Δημοτικής Αστικής Συγκοινωνίας, τα mini bus δηλαδή, θα ισχύουν από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Νέο ωράριο καταστημάτων ισχύει και για τα εμπορικά της Σύρου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου. Άρχισε από την 3η-1η Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 1 το μεσημέρι η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων επιλογής καταρτιζόμενων στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027. Αποκλειστικά η υποβολή είναι μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 3 το μεσημέρι. Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης επιλογής έχουν οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς ηλικιακό όριο. Η διεύθυνση του 4ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης έκανε γνωστό πως για τη νέα σχολική χρονιά προέκυψαν 6 κενές θέσεις μαθητών. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις εξής θέσεις. Για την 3η τάξη 5 θέσεις, για την 6η τάξη 1 θέση. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, αιτήσεις και των δύο γονέων που αιτούνται τη συμμετοχή του παιδιού τους στην κλήρωση αποστέλλονται ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις των ηλεκτρονικών ταχυδρομείων των σχολείων από την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 9 το πρωί έως και την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 1 το μεσημέρι. Έθριος ο καιρός σήμερα. Η άνεμη πλέον στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ισχυρή μέχρι 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

Καλησπέριζω και χαιρετώ σας. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν. Και για τις επόμενες 2 ώρες ακούτε μουσικές που έχω επιλέξει για εσάς.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον

Καλησπερίζω και χαιρετώ σας. Είμαι η Βίλμα Τσίρκα, είναι τα γκάζια στον καζόν και για τις επόμενες 2 ώρες ακούτε μουσικές που έχω επιλέξει για εσάς.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

upset or mad at all. Don't feel regret or sad at all.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση δικαιούχων ΕΔΕΜ.
1: Get the music right.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Are we on air?

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.